Ακούσαμε το τρίφωνο ματέτο Globus Igneus του Γαλλοφλαμανδού, ένα κινησιακού συνθέτη του 15ου αιώνα, Ιωάννης Πίλουα. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Σολάτσο. Ακολουθεί το τρίφωνο μαδριγάλι Una Pantera του Γαλλοφλαμανδού συνθέτη Ιωάννης Τσικόνια. Γεννήθηκε περίπου το 1370 και πέθανε το 1412. Κατόπιν θα ακούσουμε δύο μοτέτα ανώνυμου συνθέτη, Aurora Vultu Pulchrior και Ave Virginum. Θα ακολουθήσει το ισορυθμικό μοτέτο Vale Plakens per Oratrix του Γάλλου συνθέτη και ποιητή της ύστερης μεσαιωνικής περίοδου Jean de Noailles, γνωστού και ως Ιωάννης Ταπισχέ. Γεννήθηκε περί το 1370 και πέθανε περί το 1409. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του συνόλου Σολάτσο.

Ακούσαμε τέσσερις συνθέσεις. Αρχικά το τρίφωνο μαδριγάλι «Una Pantera» του γαλλοφλαμανδού συνθέτη Johannes Τσικόνια. Κατόπιν δύο μοτέτα ανώνυμου συνθέτη «Aurora Vultu Pulchrior» και «Ave Virginum». Ακολούθησε το ισορυθμικό μοτέτο «Vale Placken Speroratrix» του γαλλοσυνθέτη και ποιητή της ύστερης μεσαιωνικής περίοδου Jean de Noailles, γνωστού και ως Johannes Tapissier. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου «Solazzo». Ακολουθεί το τρίφωνο Σανσόν, Ζενεβί Σον και Λα Παρέγε, που αποδίδεται με αμφιβολίες στον γαλλοφλαμανδό αναγεννησιακό συνθέτη και τραγουδιστή Ζιλ Μπανσουά. Γεννήθηκε περί το 1400 και πέθανε το 1460. Θα ακολουθήσει το τρίφωνο Σανσόν, Ζεβέ Σαντέ, του γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη και θεωρητικού της μουσικής Guillaume Diffé, 1397-1474. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του συνόλου Solazzo.

Από μέλη του συνόλου Σολάτσο ακούσαμε δύο συνθέσεις. Πρώτα το τρίφωνο Σανσόν, Ζενιβίσον και Λαπαρέγη, που αποδίδεται με αμφιβολίες στον γαλλοφλαμανδό αναγεννησιακό συνθέτη και τραγουδιστή Ζιλ Μπανσουά, και κατόπιν το τρίφωνο Σανσόν, Ζεβέσαντε, του γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη και θεωρητικού της μουσικής Γκιγιόμ Ντιφέν. Ακολουθεί η μπαλάτα Περκίνων Σέπι Πασάρ, του Ιταλού συνθέτη και θεωρητικού της μουσικής Πάολο Νταφιρέντσε. Γεννήθηκε περί το 1355 και πέθανε το 1436. Θα ακολουθήσει το Memento Mei Dei, ανώνυμο συνθέτη, και κατόπιν η τρίφωνη Κάτσα in forma quasi του Ιταλού συνθέτη του 14ου αιώνα Βιντσέντσο Νταρίμινι. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του συνόλου Σολάτσο.

Από μέλη του συνόλου Σολάτσο ακούσαμε τρεις συνθέσεις. Αρχικά την παλάτα Περκίνων σε ποι Πασάρ του Ιταλού συνθέτη και θεωρητικού της μουσικής Πάολο Νταφίρεντζε. Ακολούθησε το Memento Mei Dei, ανώνυμο συνθέτη, και κατόπιν η τρίφωνη Κάτσα in Forma Quasi του Ιταλού συνθέτη του 14ου αιώνα Βίντσεντσο Νταρίμινι. Η εκπομπή Νοτρονού συνεχίζεται με τη Λάουντα Μαγδαλένα Τένια Ντα Λαουντάρε, ανώνυμο συνθέτη από το Λαουντάριο της Φλωρεντίας. Θα ακολουθήσει η Κάτσα Κοζί Πενσόζο του Ιταλού συνθέτη, ποιητή, οργανίστα, τραγουδιστή και κατασκευαστή μουσικών οργάνων Φραντσέσκο Λαντίνι. Γεννήθηκε το 1325 ή το 1335 και πέθανε το 1397. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του συνόλου Σολά.

Από μέλη του συνόλου Σολάτσο ακούσαμε δύο συνθέσεις. Αρχικά τη Λάουντα Μαγδαλένα Ντένια Ντα Λαουντάρ, ανώνυμο συνθέτη από το Λαουντάριο της Φλωρεντίας, και κατόπιν την Κάτσα Κοζί Πενσόζο του Ιταλού συνθέτη, ποιητή, οργανίστα, τραγουδιστή και κατασκευαστή μουσικών οργάνων Φραντσέσκο Λαντίνι. Ακολουθούν έργα ανώνυμων συνθετών. Κύρι Ροντέλο, φλωρεντινού συνθέτη του 14ου αιώνα, μία εσταμπή καθώς και Benedica Mus Domino Deo Gratias. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του συνόλου Σολάτσο.

Ακούσαμε έργα ανώνυμων συνθετών. Κύριε Ροντέλο, φλωρεντίνο συνθέτη του 14ου αιώνα, μία εσταμπή, καθώς και Benedicamus Domino Deo Gratias. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Σολάτσο. Η εκπομπή Νοτουρνού συνεχίζεται με τη συμφωνία αριθμός 1 σε Λα Μίζωνα του φλαμανδού συνθέτη και μαέστρο Ζεφ Φαν Χόφ, 1886-1959. Η συμφωνία αποτελείται από 4 μέρη. Allegro moderato, moderato tranquillo, scherzo και finale με ενδείξεις allegro energico eroico. Τη φιλαρμονική των Βρυξελών διευθύνει ο Φερνάρ Τέρμπιτ.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 1 σε λα μίζωνα του φλαμανδού συνθέτη και μαέστρου Ζεφ Φαν Χόφ 1886-1959. Τη φιλαρμονική των Βρυξελών διεύθυνε ο Φερνάρ Τέρπι. Ακολουθεί το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε ρε μίζωνα, έργο 1 του Έριχ Βολφγκανγκ Κόρνγκολτ. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο νον τρόπο κον εσπρεσιόνε, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο, λαργκέτο και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο μόλτο ενέρτσικο. Ερμηνεύουν ο βιολιστής Ηλιά Γκρινγκολτς, ο βιολοντσελίστας Νίκολας Αλτστετ και ο πιανίστας Αλεξάνδερ Λονκβιχ.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε ερμηνεζόνα έργου 1 του Erich Wolfgang Korngold. Ερμηνεύσαν ο βιολιστής Ιλιά Γκρίνγκολτς, ο βιολοντσελίστας Νίκολας Αλτστέτ και ο πιανίστας Αλεξάνδρε Λόγκβιχ. Ακολουθεί το Gloria για υψήφωνο, χοροδία και ορχήστρα σε σολμπιζόνα του Φρανσίς Πουλένκ. Σολίστη είναι η υψήφωνος Ανίκ Μασίς. Τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Ζορζ Πρέτρ.

Ήταν το Gloria για υψήφωνο, χοροδία και ορχήστρα σε σολμπιζόνα του Francis Poulenc. Σολίστη ήταν η υψήφωνος Annick Massis. Τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας και την εθνική ορχήστρα της Γαλλίας διεύθυνε ο Georges Prêtre. Ακολουθεί η αραμπέσκ σε ντομίζωνα για πιάνο, έργο 18, του Robert Schumann. Ερμηνεύει η Άντζελα Τσέγκ.

από την πιανίστα Άντζελα Τσέγκ ακούσαμε την αραμπέσκ σε ντου μίζωνα, έργο 18 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Συμφωνίες των πνευστών οργάνων» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Είναι μια μονομερής σύνθεση για ξύλινα και χάλκινα πνευστά που αφιερώθηκε εις μνήμη του φίλου του Κλοντ Ντεμπισί, ο οποίος απεβίωσε από καρκίνο το 1918. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Λονδίνο στις 10 Ιουνίου 1921 με τον Σεργέι Κουσεβίτσκι στο πόντιουμ. Μέλη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει ο Ντομίνκο Ιντογιάν.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Συμφωνίες των Πνευστών Οργάνων» του Ιγκορ Στραβίνσκι. Μέλη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διεύθυνε ο Ντομίνγκο Ιντογιάν. Ακολουθούν οι 6 παραλλαγές για βιολί και κιθάρα του Μάουρο Τζουλιάνι 1781-1829. Ερμηνεύουν η βιολονίστα Λάουρα Βάντιον και η κιθαρίστα Ρωμάνα Ματάνοβατς.

ακούσαμε τις 6 παραλλαγές για βιολί και κιθάρα του Μάουρο Τζουλιάνι. Ερμήνευσαν η βιολονίστα Λάουρα Βάντιον και η κιθαρίστα Ρωμάνα Ματάνοβατς. Ακολουθούν 3 πορτογαλικοί χοροί του Πορτογάλου συνθέτη, μαέστρου και μουσικολόγου Φερνάντο Λόπες Γρασά 1906-1994. Την Πορτογαλική Συμφωνική Ορχήστρα διευθύνει ο Βόλφγκανγκ Ρένερτ.

Ακούσαμε τρεις πορτογαλικούς χορούς του Πορτογάλου συνθέτη, μαέστρου και μουσικολόγου Φερνάντο Λόπες Γράσα, 1906-1994. Την Πορτογαλική Συμφωνική Ορχήστρα διεύθυνε ο Wolfgang Rennert. Ακολουθεί το έργο για πιάνο υπό τον τίτλο Battle of Manassas του Αφροαμερικανού συνθέτη και πιανίστα Thomas Wiggins, 1849-1908. Ερμηνεύει ο John Davis.

ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «Battle of Manassas» του Αφροαμερικανού συνθέτη και πιανίστα Thomas Wiggins, 1849-1908. Ερμήνευσε ο John Davis. Ακολουθεί το κοντσέρτο αριθμός 3 από το έργο 5 του Willem de Fes, 1687-1761. Αποτελείται από τρία μέρη, Adagio Allegro, Largo Vivace. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Musica Adrenum.

Από μέλη του συνόλου Musica Adrenum ακούσαμε το κοντσέρτο αριθμός 3 από το έργο 5 του Willem de Fes 1687-1761. Επίλογος της εκπομπής μας οι παραλλαγές για κορνέτα και πιάνο, το καρναβάλι της Βενετίας, του Γάλλου συνθέτη, δεξιοτέχνη της κορνέτας και μαέστρο Jean-Baptiste Arbaud 1825-1889. Τον τρομπετίστα Βίλεμ Χοφμπάουα συνοδεύει η πιανίστα Μιροσλάβα Τρενκόβα

Ακούσαμε τις παραλλαγές για κορνέτα και πιάνο του καρναβάλι της Βενετίας, του Γάλλου συνθέτη, δεξιοτέχνη της κορνέτας και μαέστρο Ζαν Μπατίστ Αρμπό, 1825-1889. Τον τρομπετίστα Βίλεμ Χοφμπάουα συνόδευσε η πιανίστα Μιροσλάβα Τρενκόβα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα, ο πρώτος ήχος της Αυγής θα είναι μια συμφωνία. Σύμφωνη νούμερο 16 και η V128 σε ντο μίζωνα. Wolfgang Amadeus Mozart. Τα μέρη πρώτο αλέγκρο μαεστόζο, δεύτερο αντάντε γρατσιόζο και τρίτο αλέγκρο. Παίζει η Σλόμπακ Φιλαρμονικό Όρχεστρα και διευθύνει ο Λίμπορ Πέσεκ.

Από τη σύνθεση σύμφωνη νούμερο 7 σε ντομίζων όπους 105 του Jean Sibelius θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος. Vivace, presto, adagio, largamente, molto, affettuoso. Παίζει η Berliner Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Sir Simon Rattle. Παραμένουμε λοιπόν σε συμφωνίες και ντο τονικότητα. Απολαύστε.

Αντώνιο Βιβάλντι. Κοντσέρτο for two violins in τρόμπα Μαρίνα σε ντομίζωνα RV558. Τα μέρη: πρώτο αλέγκρο μόλτο, δεύτερο αντάντε μόλτο και τρίτο αλέγκρο. Παίζουν η Europa Galante. Σολίστ Φαμπιο Μπιόντι και Λορέντζο Κολίτο.

Φελίξ Μέντελσον. Πιάνο κοντσέρτο νούμερο 1 σε σολελάσσονα, όπους 25 MWV 07. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Presto Molto, Allegro Vivace. Παίζει η Ορφέους Chamber Orchestra, σολίστ Γιάννη Σιάκη.

Μελμπόνης, Φλουτ Σονάτα. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Φινάλε Μοντεράτο, και ο Κονοτζίμα στο πιάνο και Μισελ Μωράγε στο φλάουτο.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Athens Baroque Festival 2026. 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και στο ξεκίνημα σήμερα είναι ο Mark Padmore που ερμηνεύει Georg Friedrich Händel από την Άλκηστη.

Mark Padmore λοιπόν εξαιρετικό στον Georg Friedrich Händel, εδώ στο ξεκίνημά μας σήμερα από την Άλκηστη, και ένας Βρετανός συνθέτης, ο William Babel. Ο William Babel που κατά κύριο λόγο έπαιζε τσέμπαλο και η αγαπημένη του απασχόληση ήταν να μεταγράφει στο τσέμπαλο έργα που έρχονταν από την όπερα, κυρίως άριες και μάλιστα τις πιο αγαπητές εκείνης της εποχής. Όμως έγραψε και μερικά κοντσέρτη, καθώς αγαπούσε μερικά επιπλέον όργανα πέρα από το τσέμπαλο, ανάμεσα στα οποία ήταν και το φλάουτο ντόλτσε. Εδώ λοιπόν έχουμε το κονσέρτο του για φλάουτο ντόλτσε σε ντο μίζωνα, το πρώτο από το έργο 3 με τα 3 του Μέρι, αλέγρο αντάτζο και αλέγρο στα χνάρια ενός, πώς να το πω, Βιβάλντι ας πούμε, και έχουμε την Μίκαλα Πέτρη η οποία παίζει εδώ φλάουτο ντόλτσε μαζί με την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών.

Από τα πιο όμορφα κονσέρτια, τα πιο γνωστά κιόλας για φλάουτο ντόλτσε από τον William Babel ή Babel, ανάλογα με τον τρόπο γραφής του συγκεκριμένου συνθέτη στην Βρετανία. Κονσέρτο λοιπόν για φλάουτο ντόλτσε σε ντομίζωνα, το πρώτο από το έργο 3 ήταν αυτό που ακούσαμε. Μίκαλα Πέτρη, εξαιρετική, μαζί με την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, εδώ υπό τη διεύθυνση του Κένεθ Σίλιτο. Αρκετά παλιά ηχογράφηση, αλλά τα πράγματα που έχει κάνει η Μίκαλα Πέτρη είναι εξαιρετικά πάντα και ακούγονται πάρα πολύ φρέσκα. Ένα τραγούδι τώρα από τον 19ο αιώνα της Βρετανίας, ένα τραγούδι που μιλάει για τις εποχές, το έχουμε ξανακούσει μαζί και το αγαπώ ιδιαίτερα. Η Λωρίνα Μακένιτ παίζει άρπα και το διασκευάζει.

Αν και η Καναδέζα Ελωρίνα Μακένη είχε τον τρόπο να πλησιάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι μόνο την Βρετανική, όλη την Κέλτικη παράδοση από πάρα πολύ νωρίς και γρήγορα έφυγε και σε άλλους ήχους. Νομίζω όμως ότι η καλύτερη εποχή της ήταν αυτή που ασχολήθηκε με την Κέλτικη παράδοση. Ο Μάικ Όλτφιλντ τώρα είναι ένας μουσικός από τη Βρετανία, ο οποίος στα 20 χρόνια του έγινε γνωστός όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το Tubular Bells. Αυτό αγαπήθηκε ιδιαίτερα σε όλη τη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο, 20χρονος και έχοντας ήδη μια καριέρα πίσω του, γιατί μαζί με την αδερφή του ήδη από το 1967 είχε κάνει ένα συγκρότημα που λεγόταν Sally Angie και στη συνέχεια έπαιζε με τον Kevin Nagers, ένας εξαιρετικός κιθαρίστας αλλά και μουσικός γενικότερα. Από τα instrumental έτσι, κομμάτια του, από τις συνθέσεις του αυτού του είδους, ακούμε σήμερα το Arrival.

Mike Oldfield, λοιπόν, και εσύ είμαστε κάποια τηλεοπτική, έτσι, νομίζω καιρός ήταν έτσι, για τους αγρότες, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένα από τα πολύ γνωστά του θέματα, το Arrival που ακούσαμε, και ένας σπουδαίος μουσικός, ο οποίος έκανε μερικούς σπουδαίους δίσκους, ειδικά σε έναν χώρο που δεν είχε καλυφθεί, έναν instrumental κόσμο που δεν μπορούσε κανείς να τον ορίσει πάρα πολύ εύκολα, πάντα όμως με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Απ' την άλλη πλευρά, ήταν πάρα πολύ εύκολο να ορίσει κάποιος τον χώρο που έπιασε, που δημιούργησε και κράτησε για πάρα πολλά χρόνια μια τραγουδίστρια που αγαπήθηκε πολύ από τους Άγγλους, η Σίρλεϊ Κόλινς. Ήταν ο χώρος έτσι της παράδοσης της Βρετανικής, πιάνοντας τραγούδια που δεν είχαν τραγουδηθεί ποτέ, ψάχνοντας τραγούδια που δεν είχαν δισκογραφηθεί ποτέ, γιατί φυσικά και είχαν τραγουδηθεί, και δημιουργώντας έναν καινούριο ήχο, έναν καινούριο κόσμο, πράγμα που κάνει ακόμη μέχρι σήμερα η Σίρλεϊ Κόλινς.

70 χρόνια καριέρα στα 92 της πλέον η Shirley Collins εξακολουθεί να κυκλοφορεί δίσκους, εξακολουθεί να τραγουδάει, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει μια ολόκληρη, μια πολύ μεγάλη ζωή έτσι το τραγούδι, δεν τραγουδούν πια με τη φωνή τους, τραγουδούν, είναι η ερμηνεία το βασικό ζήτημα. Και αυτό το αποδεικνύει η Shirley Collins και στον πρώτο τελευταίο δίσκο της, στον Archangel Hill, από όπου ερχόταν το τραγούδι, το Farewell My Dearest Dear, που μόλις ακούσαμε. Από την άλλη πλευρά, η φωνή που ακολουθεί έχει αρκετή τεχνική και είναι μια σπουδαία φωνή επίσης. Ένας κόντρατενόρος, ο Justin Davis, που κάνει σπουδαία καριέρα στη Βρετανία αλλά και πέρα από αυτήν. Εδώ ερμηνεύει ένα τραγούδι του Michael Nyman από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ.

Μάικλ Νάιμαν και η Έστιν Ντέιβις από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ του Μάικλ Νάιμαν, μερικά από τα πολύ όμορφα τραγούδια που έχει γράψει ο σπουδαίος αυτός Βρετανός συνθέτης. Η ανθρώπινη φωνή και μια ιδιαίτερη ερμηνεία πάλι θα μας οδηγήσει στην Ανατολή. Ο Άβισάι Κοέν.

Αβυσάικο ένας, έναν από τους πιο όμορφους δίσκους που έχει ποτέ ηχογραφήσει, την Αουρόρα του, πίσω από το 2007, καλά θυμάμαι, νομίζω πως ναι. Λοιπόν, ο Αβυσάικο ένας μας έχει οδηγήσει σε μια ανατολή, αλλά σε μια πιο εσωτερική πλευρά της Ανατολής μας οδηγεί τώρα ο Βασίλης Αυρόπουλος από έναν πολύ όμορφο δίσκο που έκανε με την Άνια Λέχνερ για την ECM, το Chants, Hymns and Dances. Από εκεί έρχεται η δική τους εκδοχή σε ένα κομμάτι που έχουμε ακούσει αρκετές φορές μαζί, αλλά με διαφορετικό τρόπο, το Chant from a Holy Book του George Gurdjieff.

Η Άνια Λέχνερ έπαιξε τσέλο εδώ, Βασίλη Τσαμπρόπουλος έπαιξε πιάνο, αλλά και διασκεύασε για αυτά τα δύο όργανα την γνωστή μας, πιστεύω, σύνθεση του Ζορζ Γουρτζίεφ, ψαλμός από ένα ιερό βιβλίο. Έχει πολλές διαφορετικές εκδοχές η συγκεκριμένη σύνθεση. Και έτσι όπως ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος μας φέρνει στην Ελλάδα ένα τραγούδι του Νίκου Κυπουργού που τόσο όμορφα τραγουδάει ο Άρης Χριστοφέλης.

Νίκος Κυπουργός και Άντ Χριστοφέλης, πολύ όμορφη ερμηνεία, πολύ όμορφο τραγούδι, και εδώ στα δικά μας θα συναντήσουμε ένα απόσπασμα από τον δίσκο Σεπτέμβριος του Νίκου Πλατήραχου, ένα δίσκο που αγαπώ ιδιαίτερα, δεν έχουμε ακούσει τόσο πολλές φορές μαζί, η ορχήστρα των χρωμάτων εδώ με τον Μίλτο Λογιάδη.

Νίκος Πλατήραχος λοιπόν για την Ελίζα με το Μίλτο Λογιάδη να διευθύνει την ορχήστρα των χρωμάτων από τον πολύ όμορφο δίσκο του που λεγόταν Σεπτέμβριος και έχει κυκλοφορήσει το 2009. Άλλη μια ηχογράφηση που δεν έχουμε μοιραστεί και που επίσης αγαπώ ιδιαίτερα είναι αυτή με τη φωνή του Χριστόφορου Σταμπόγλη και με τη Δανάη Καρά στο πιάνο που ερμηνεύουν συνθέσεις μουσικής δωματίου, όπως λέει ακριβώς ο τίτλος. Εδώ λοιπόν και από τον τίτλο ήθελα να πιαστώ ακριβώς για το Διαβατάρικο Φεγγάρι, ένα τραγούδι που ανήκει στον Βιτσέντσο Μπελίνι.

Ένας πολύ όμορφος δίσκος λοιπόν, μια πολύ όμορφη συνεργασία επίσης. Χριστόφορος Σταμπόγλης και Δανάη Καρά εδώ ερμήνευσαν Μπελίνη. Και μια που είμαστε σε αυτόν τον κόσμο της όπερας, να ακούσουμε μια εισαγωγή όμως του Τζοακίνο Ροσίνη στην προκειμένη περίπτωση. Πρόκειται για την εισαγωγή του στην Ιταλίδα στο Αλγέρι, μια εισαγωγή που τον ταλαιπώρησε ιδιαίτερα μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι που η ορχήστρα εμφανιζόταν στη σκηνή, έγραφε την παρτιτούρα του συγκεκριμένου έργου. Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και Σερνέβιλ Μάρινερ.

Ακίνο Ρωσίνη λοιπόν εδώ και η εισαγωγή του στην Ιταλίδα στο Αλγέρι με την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και τον Σερ Νέβιλ Μάρινερ από τις πολλές αλλά πολύ όμορφες επίσης εισαγωγές του Τζοακίνο Ρωσίνη. Σε ένα τραγούδι τώρα που ανήκει στον Τομάζο Τζορντάνη και ερμηνεύει τόσο όμορφα ο Λουτσιάνο Παβαρότη.

Αυτή η τόσο οικία, αυτή η τόσο χαρακτηριστική φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη, λοιπόν, εδώ, όπως θα έλεγε κανείς ότι σε αρκετές περιπτώσεις έτσι οικία και καθησυχαστική είναι και η μουσική του Νίνο Ρότα, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα σαν αυτό της αγάπης από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, από την ταινία του Φράνκο Τσεφιρέλη.

Το θέμα της αγάπης λοιπόν από την ταινία του Φράγκο Τσεφιρέντι, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Και έτσι όπως είμαστε στην Ιταλία και στον κόσμο του κινηματογράφου, ας ακούσουμε και ένα τραγούδι του Νικόλα Πιοβάνη που πολλά διδάχτηκε από τον Νίνο Ρότα. Το Canzone del Mar di Luna, όχι στην αρχική του όμως εκδοχή, αλλά σε αυτήν με την Τζούζι Φερέρι.

ένα από τα πολύ γνωστά και πολύ χαρακτηριστικά κινηματογραφικά θέματα που ανήκουν στον Ένιο Μορικόνε, συνολικά θέματα για τον κινηματογράφο από τα πολύ αγαπητά και πολύ γνωστά, όπως είναι και το τραγούδι που θα κλείσει αυτό το ταξίδι μας στον κινηματογράφο. Ξεκινήσαμε το ταξίδι από τον Νίνο Ρότα, θα το κλείσουμε με Νίνο Ρότα, εκείνο το Αμάραμε, εκείνο το τραγούδι που τόσο ιδιαίτερα τραγουδούσε η Άννα Μελάτο από την ιστορία Έρωτα και Αναρχίας, την ταινία της Λίνα Βέρτ Μίλλερ.

0: Mamacita, mamacita, mamacita, encalada.
1: Διασκευάστηκε πάρα πολλές φορές από πολλές τραγουδίστριες το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχω την εντύπωση ότι καμία τραγουδίστρια δεν έφτασε εκεί που βρίσκεται η Άννα Μελάτο, όχι όσον αφορά τις φωνητικές δυνατότητες, γιατί υπήρξαν φυσικά πολλές τραγουδίστριες με πολύ ανώτερες φωνητικές δυνατότητες, αλλά περισσότερο στην ερμηνεία, στο βάθος, στο συναισθηματικό βάθος που δημιουργεί η Άννα Μελάτο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Άλλωστε, στην ταινία αυτή, η Μαριάντζελα Μελάτο που πρωταγωνιστούσε είναι η αδερφή της, οπότε έζησε από πάρα πολύ κοντά όλη τη διαδικασία και είχε και κοντά της βεβαίως και τον Νίνο Ρότα. Θα πάμε τώρα στη μουσική του Johann Joachim Gwantz, ένα συνθέτης που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από συνθέτες όπως ο Μπάχ, ο Χάιντ, ο Μότσαρτ. Ήξεραν πολύ καλά τη δουλειά του, ιδίως στο φλάουτο. Έκανε σπουδαία έργα στην αυλή του Φρυδερίκου του Μεγάλου, έγραψε πολλά έργα πραγματικά, ανάμεσα στα οποία ήταν και το τέταρτο κουαρτέτο με φλάουτο σε σολ ελάσσονα. Αλέγκρο Μανόν Ταν το πρώτο μέρος, Λαρκέ το δεύτερο, Αλέγκρο τρίτο, η Μέριο Λεσκίβιτς και ένα μικρό σύνολο μαζί της.

Johann Joachim Quantz, ο συνθέτης από την Γερμανία, που έγραψε για φλάουτο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ανάμεσα στα οποία ήταν και το κουαρτέτο που ακούσαμε μόλις, γραμμένο σε σολ ελάσσονα. Μέριο Λεσκίεβιτς από την Πολωνία εκείνη, μια εξαιρετική μουσικός, και ένα μικρό σύνολο το οποίο διεύθυνε η ίδια. Θα σας πάω τώρα μακριά, θα σας πάω στην Αμερική, στη μουσική του George και του Ira Gershwin, ένα τραγούδι που τραγουδάει το It's Wonderful, τραγουδάει η Diana Krall.

Ναι, Anna Kroll, λοιπόν, εδώ σε ένα τραγούδι του George και του Ira Gershwin, και μιλώντας για μουσική του Gershwin, θέλω να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα, το Icot Rhythm, μια ακόμη σύνθεση του George Gershwin, που έρχεται όμως από μια από τις πιο όμορφες στιγμές του Oscar Peterson. Πρέπει να πω ότι από τον Oscar Peterson προτιμώ εκείνα τα τρία στα οποία δεν έχουν τύμπανα, και είναι ο ίδιος το πιάνο, συνήθως ένας κιθαρίστας και ένας κοντραβασίστας. Εδώ έχουμε μαζί με τον Όσκαρ Πίτερσον, τον Μπαρνέι Κεσέλ και τον Ρέι Μπράουν.

I Got Rhythm και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Έχουν πολύ γερό ρυθμό. Ο Oscar Peterson, Barney Kessel και Ray Brown σε μια σύνθεση λοιπόν του George και του Ira Gershwin χωρίς φωνές εδώ. Φωνές όμως έχει το επόμενο κομμάτι μας. Θα πάμε στο Φίγκαρο, στους γάμους του Φίγκαρο, του Wolfgang Amadeus Mozart, αυτή την όπερα όπου θα συναντήσουμε τον Ildebrando D'Arcangelo για αρχή.

Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το ανέβασμα στη Βιέννη ήταν εξαιρετικό βεβαίως. Βασίστηκε στην προηγούμενη πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε η Άννα Νετρέβγο με τον Ρολάντο Βιγιασόν με την Τραβιάτα εκεί. Το ανέβασμα εννοώ των γάμων του Φίγκαρο. Εδώ η Άννα Νετρέβγο είναι που πρωταγωνιστεί μαζί με τον Ίντε Μπράντον Αρκάντζελο και μαζί του την Ντοροθέα Ρέσπαν, εξαιρετικές φωνές και μια εξαιρετική ορχήστρα. Η Φιλαρμονική της Βιέννης όπως την ξέρουμε, υπό τη διδασκαλία όμως του Νικολάου Σαρνονκούρ, ο οποίος εδώ διευθύνει την ορχήστρα στην εισαγωγή του έργου αυτού.

Φιλαρμονική της Βιέννης και βεβαίως Νίκολαος Αρνονκούρ από τους γάμους του Φίγκαρο όπως ανέβηκαν στη Βιέννη το 2007. Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος, θέλω να ακούσουμε μία ακόμη άρια, εκείνη την αριέτα του Κερουμπίνο από τη δεύτερη πράξη του έργου αυτού, Κερουμπίνο εδώ, η Κριστίνε Σέφερ.

Με την Κριστίνα Σάφερ και από τους γάμους του Φίγκαρο φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται ο Πάρης Μέξ που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς αύριο πάλι το πρωί, εδώ, κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά.

0: η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Πλαγιαρισμός είναι η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και πλαγιαριστής είναι ολοποδίτης έως και χρυσοδάκτυλος κάποιες φορές, αφού η τακτική έχει γίνει μαεστρία για κάποιους που επιδίδονται σε αυτήν, αντί στη δημιουργία πρωτότυπων κειμένων. Από τους προαναφερθέντες διεθνείς όρους, πιο εύχρηστοι στην ελληνική γλώσσα, είναι η λογοκλοπή και ο λογοκλόπος. Για αυτόν που λέει λατί ένα έργο, ενσωματώνοντας σε δικό του είτε αυτούσια αποσπάσματα χωρίς να παραπέμψει στο πρωτότυπο, είτε παραπλήσια νοήματα, παραφράζοντας την αρχική ξένη σκέψη και αναμειγνύοντας τη με δικές του, ώστε να παραπλανήσει τους αναγνώστες και να συγκαλύψει την κακοήθειά του. Από σχετικό επίγραμμα του Μάρκου Βαλέριου Μαρτιάλη κατά τον 1ο μετά Χριστόν αιώνα, μαθαίνουμε ότι η ανέντιμη αυτή πρακτική ισχύει τουλάχιστον εδώ και 2.000 χρόνια. Αν και ένα άλλο σχόλιο σε αρχαίο ελληνικό κείμενο υποδεικνύει ότι είναι ακόμη παλαιότερη, παρακινώντας μας να σκεφτούμε ότι μάλλον είναι τόσο αρχαία όσο και η αυθεντική σκέψη. Κατά γνωστής επιλογοκλοπία τότε καθά και Πλάτων, των λόγων εκολύθη μετέχειν. Επειδή τον υποπτεύθηκαν τότε ότι έκλεψε ιδέες, όπως και ο Πλάτων, εμποδίστηκε να παρακολουθήσει τις ομιλίες. Γράφει τον 4ο π.Χ. αιώνα ο ιστορικός Τίμεος από το Ταυρομένιο, αναφερόμενος στην εκδίωξη του φυσικού φιλοσόφου Εμπεδοκλή από την κοινότητα των Πυθαγορείων, επειδή κατηγορήθηκε για λογοκλοπία, καθά και Πλάτων, όπως και ο Πλάτων. Αυτό κι αν είναι είδηση, ο Πλάτων λογοκλόπος. Βέβαια, οι Πυθαγόροι ως κλειστή, σχεδόν μυστική αδελφότητα είναι δεσμευμένοι με όρκο σιωπής, αποπέμποντας όποιον δεν συμμορφώνεται και μάλλον η λογοκλοπία εδώ αναφέρεται γενικότερα στη διάδοση των ιδεών και μυητικών πρακτικών τους. Από τότε έως σήμερα και ειδικά μετά την εμφάνιση του διαδικτύου, όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια κείμενα, η λογοκλοπία έχει γίνει πραγματική μάστιγα, απειλώντας τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αθέμητο να χρησιμοποιούνται σκέψεις και ιδέες άλλου συγγραφέα. Τουναντίον, σε πανεπιστημιακές μελέτες, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, εξυπακούεται η στήριξη επιχειρημάτων με αναφορά και παραπομπή σε δημοσιευμένα κείμενα. Έτσι αποκτά κύρος και συγχρόνως εμπλουτίζεται μία νέα εργασία, αποδίδοντας και τα πρέποντα σε παλαιότερη, πρωτότυπη δημιουργία. Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι η λογοκλοπή ουδεμία σχέση έχει με τη διακειμενικότητα, τον διάλογο που δημιουργείται μεταξύ κειμένων του ιδίου ή διαφορετικών συγγραφέων, τεχνική πολύ ιδιαίτερη και δημιουργική, που καλεί τον αναγνώστη να νοηματοδοτήσει το έργο που διαβάζει και υπό το πρίσμα του κειμένου στο οποίο αυτό αναφέρεται. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Θέατρο Βράχων, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Μέσα από τις μορφές της Εκάβης, της Ανδρομάχης, της Κασάνδρας και των γυναικών της Τρίας, η αρχαία τραγωδία φωτίζει το ανθρώπινο πρόσωπο του πολέμου. Εκείνους που μένουν πίσω, που θρηνούν, που χάνουν και καλούνται να συνεχίσουν. Ένα έργο για τη βία, την απώλεια και την εξουσία, αλλά και για την αξιοπρέπεια που μπορεί να επιβιώσει ακόμη και μέσα στα ερείπια. Μια παράσταση που αφήνει τις φωνές των ηττημένων να ακουστούν στο παρόν. Στο Μόμους, Μουσείο Αλέξη Μιλωνά, παρουσιάζεται η έκθεση της Μυρτούς Ξανθοπούλου «Αιώνιος Ανεμιστήρας». Με αφετηρία αντικείμενα, εικόνες και θραύσματα της καθημερινότητας, η οικαστικός δημιουργεί ένα κόσμο όπου το οικείο συναντά το απρόσμενο και το χιούμορ συνομιλεί με μια αίσθηση εύθραυστης ισορροπίας. Ο τίτλος της έκθεσης μοιάζει να υπενήσεται μια αδιάκοπη κίνηση, έναν αόρατο αέρα που μετατοπίζει διαρκώς τις σκέψεις, τις μνήμες και τα πράγματα. Μια εικαστική πρόταση για όσα αλλάζουν γύρω μας, αλλά και για εκείνα που επιμένουν να επιστρέφουν. Και στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2026 η πόλη μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης με το θέατρο, τη μουσική και τις διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης δημιουργίας. Παραστάσεις και πολιτιστικές δράσεις συναντούν το κοινό σε μια διοργάνωση που επιδιώκει να φέρει την τέχνη πιο κοντά στην καθημερινή ζωή. Γιατί ο πολιτισμός δεν περιορίζεται μόνο στις σκηνές, γεννιέται εκεί όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται, μοιράζονται εμπειρίες και βλέπουν τον κόσμο με μια διαφορετική ματιά. Μια γιορτή της δημιουργίας εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της πόλης. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στέλιος Εφεντάκης.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Με διάθεση να εγκαινιάσει μια εγγλέζικη μουσική σχολή, ο Ρέιφον Βίλιαμς, ενώνοντας μια σειρά από γνωστά παραδοσιακά τραγούδια, συνέδεσε την σουίτα παραδοσιακών σκοπών της Αγγλίας, εφάνταστος τίτλος. Το έργο άρεσε και μάλιστα η κριτική της εποχής το χαρακτήρισε ως ένα μπουκέτο από αγριολούλουδα. Πανέμορφα το καθένα ξεχωριστά, αλλά και στο σύνολό τους, παρότι δεν καλλιεργήθηκαν για να είναι μαζί, αλλά αντίθετα φύτρωσαν και το χέρι ενός ανθρώπου που αναγνώριζε την ομορφιά, το μπουκετοποίησε. Η κριτική της εποχής δεν έλεγε μπουκετοποίησε, το οποίο άλλωστε δεν είναι έρημα, εκτός των ωραίων του σήμερα, αλλά καταλάβατε, συνώνυμο μεταφορικά του σουιτοποιώ. Στην αρχική τους μορφή, λοιπόν, τα αγριολούλουδα αυτά συνετέθησαν για στρατιωτική μπάντα και την ορχιστρική εκδοχή τους την οφείλουμε στον βοηθό του συνθέτη, Gordon Jacob. Γιατί στρατιωτική μπάντα όμως? Περίπου μια δεκαετία νωρίτερα από την παρουσίαση της σύνθεσης, ο Βον Βίλιαμς στα 42 του τότε, παρότι ήταν ήδη αρκετά μεγάλος για να καταταγεί, προσφέρθηκε εθελοντικά να υπηρετήσει ως στρατιώτης στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο συνδέτης εντάχθηκε στο ιατρικό σώμα του Βασιλικού Στρατού ως τραυματιοφορέας, με βασική του αρμοδιότητα να οδηγεί βαγόνια ασθενοφόρων στη Γαλλία και αργότερα στην Ελλάδα, μάλιστα. Όμως μερικά χρόνια μετά προβιβάστηκε. Θα μου πείτε εσείς, δεν θα μου πείτε γιατί είναι αδιόφωνο, αλλά τέλος πάντων θα τα σκεφτείτε, σε υπολοχαγό στο βασιλικό πυροβολικό. Άρα ήταν προβιβασμός. Όπως ανέφερα, ο Βον Βίλιαμς ήταν πολύ μεγαλύτερος από τους περισσότερους συντρόφους του και ο άθλιος μόχθος των επικίνδυνων αποστολών μέσα στη λάσπη και τη βροχή, πρώτος παγκόσμιος λέμε τώρα, ήταν περισσότερο από τιμωρητικά για την υγεία του. Επιπλέον, ο συνεχής θόρυβος των όπλων κατέστρεψε την ακοή του, οδηγώντας τον σταδιακά στην απόλυτη κόφωση. Οπότε ο προβιβασμός που λέγαμε. Πέρα από τη σωματική καταπώνηση όμως, ο πόλεμος το άφησε και ένα βαθύ συναισθηματικό τραύμα που δεν θα πουλωνόταν ποτέ όπως συμβαίνει συνήθως, δυστυχώς. Στον πόλεμο έχασε πολλούς συντρόφους και φίλους, συμπεριλαμβανομένου και τον ωραίο συνθέτη και φίλου του George Butterworth, θα μεταδώσουμε υπέροχος, είδε τον πόνο, είδε τον θάνατο, είδε τον πόλεμο. Πάντως επιβίωσε. Μετά την ανακοχή του 1918, υπηρέτησε, μαθαίνουμε, για ένα χρόνο ως διευθυντής μουσικής του Βρετανικού στρατού, μέχρι που αποστρατεύτηκε. Μετά λοιπόν από όλη αυτή την περιπέτεια, μετά τις κακουχίες, μετά τους κινδύνους, τις απώλειες και τη ματαιότητα του πολέμου που έζησε, υπενθυμίζω, οικειοθελώς, ο Βον Βίλιαμς συνέθεσε για ένα στρατό που στο κάτω-κάτω της γραφής κέρδισε τον πόλεμο τότε και θα τον κέρδιζε και μετά, κάτι που να εμψυχώνει, κάτι που να συγκρατεί το υψηλό φρόνημα του ανθρώπου που μάχεται για την ελευθερία του και γενικά τα ιερά του με οποιοδήποτε κόστος. Από το σουίτα λοιπόν παραδοσιακών σκοπών της Αγγλίας, ένα έργο σημαία αλλά ταυτόχρονα ένα μπουκέτο με αγριολούλουδα. Σήμερα ξεκινήσαμε με το πρώτο ζωηρό μέρος, Mars, και το ακούστηκε, όπου αξιοποιεί το παραδοσιακό τραγούδι 17 Come Sunday, ένα σκοπό στον οποίο ένας φαντάρος προσπαθεί να σαγηνεύσει ένα όμορφο κορίτσι και αναλόγως με την εκδοχή τα καταφέρνει ή όχι. Σήμερα με τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό την καθοδήγηση του Adrian Boult. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Θεμελιωδώς, αυτή είναι μια εκπομπή στην οποία προτείνω μουσική με την οποία ο παραγωγός και οι ακροατές ίσως και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις της ημέρας που έχει ήδη ξεκινήσει. Τι θα ήταν όμως οι μουσικές μου προτάσεις εάν ο έμπειρος Σπύρος Ηλιάδης δεν φρόντιζε για τον ήχο αυτής της εκπομπής? Η ερώτηση είναι ρητορική, ραδιόφωνο αφού, ή αλλιώς γνωρίζουμε ποιος από τους δύο κρατά το volume και ποιος το volume. Ο Γκέρο Φρίντριχ Χέντελ συνέθεσε τα 12 κονσέρτη γκρόση του προκειμένου να παίζονται ως ενδιάμεσα μουσικά διαλύματα, φλεράκια δηλαδή, ανάμεσα στα ορατόρια και τις οδές του. Ήταν ο Χέντελ όμως. Και έτσι, ακόμη και σε αυτά τα μικρά μεταβατικά κομμάτια, η μουσική του ήταν σπουδαία και πρωτότυπη, με αποτέλεσμα η συλλογή να αγαπηθεί και να επηρεάσει σχεδόν όλους τους συνθέτες που τον ακολούθησαν, όπως μεταξύ άλλων και ο Μότσαρτ. Οπότε, αγαπητοί ακροατές, σπουδαίες συνθέτες δεν γράφουν τελικά fillers ή γεμίσματα, ή αλλιώς ακόμα και το τρίτο κομμάτι της β' όψης της κασέτας με τη μουσική τους, για να μιλήσουμε με αρχαιολογικούς όρους, είναι ένα αριστούργημα. Από το 12 Concert in Grosse, σήμερα θα ακούσουμε το 4ο Concert in Grosse του κ. Φρίντριχ Χέντελ.

Ωραίος ήχος της ορχήστρας δωματίου της Αγγλίας υπό την καθοδήγηση του Raymond Leppard τότε και η μουσική της μας ερμήνευσαν το δεύτερο μέρος Allegro από το τέταρτο κονσέρτο Grosso σε Fa Mizzona του Georg Friedrich Händel. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς θεωρείται ο σημαντικότερος συνθέτης της Ρωσίας και παρόλο που το σοβιετικό καθεστώς δεν τον συμπαθούσε ακόμη, τον έστελνε συχνά στο εξωτερικό ως πολιτιστικό πρέσβη και καλά. Σε ένα τέτοιο ταξίδι λοιπόν στη Λειψία, στο πλαίσιο ενός μουσικού φεστιβάλ για τα 200 χρόνια από το θάνατο του Johann Sebastian Bach, ο Σωστακόβιτς κλήθηκε να συμμετάσχει στην Κριτική Επιτροπή για τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό, δεν θα σας πάει το μυαλό, αλλά να το λέω, Johann Sebastian Bach. Μία από τις συμμετέχουσες ήταν και η 26χρονη μοσχοβίτισσα πιανίστα Τατιάνα Νικολάιεβα, η οποία αντί να έχει πάει να διαγωνιστεί με κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχε προετοιμαστεί να παίξει οποιοδήποτε από τα 48 πρελούδια και φούγγες από το καλοσυγκερασμένο κλειδοκύμβολο τη ζητούσαν. Τύπου «δώστε μου ένα νούμερο». Κέρδισε το χρυσό μετάλλιο.

Κέρδισε λοιπόν το χρυσό μετάλλιο η Νικολάεβα, όμως κέρδισε και το ενδιαφέρον του Σωστακόβιτς, που επιστρέφοντας στη Μόσχα άρχισε να συνθέτει το δικό του κύκλο από πρελούδια. Ειδικά για την Νικολάεβα, μπορεί, πάντως σίγουρα εμπνευσμένος από την βιρτουοζητέ της που ανέδειξε στο έπακρο τη μουσικότητα του συνθέτη. Ειδικά για την Νικολάεβα το έκανε. Ο Σωστακόβιτς λοιπόν δούλεψε αρκετά γρήγορα, αφιερώνοντας μόνο 3 μέρες κατά μέσο όρο για να γράψει το κάθε κομμάτι, μαθαίνουμε, και μόλις το ολοκλήρωνε, καλούσε αμέσως την Νικολάεβα να τον επισκεφθεί στο διαμέρισμά του στη Μόσχα για να της το παίξει. Το πρελούδιο. Από τα 24 πρελούδια και φούγγες λοιπόν του Δημήτρη Σωστακόβιτς, αφιερωμένα στην Τατιάνα Νικολάεβα, σήμερα ακούσαμε τον μοναδικό Φρίντριχ Γκούλτα στο 21ο πρελούδιο σε σύμφιση μείζωνα του Γιώχαν Σεμπαστιάν Μπαχ, και τώρα τον Ίγκορ Λέβιτς στο 21ο πρελούδιο σε σύμφιση μείζωνα του Δημήτρη Σωστακόβιτς.

Υπόσχομαι να ξαναπώ αυτή την ιστορία με άλλο ζευγαράκι ή μήπως το ίδιο. Hashtag Νικολάεβα. Πάντως σήμερα ακούσαμε τον Φρίντριχ Γκούλντα στο 21ο πρελούδιο σε Σύφη Σιμίζωνα του Γιώχαν Σεμπαστιάν Μπαχ και τον Ιγκορ Λέβιτ στο 21ο πρελούδιο σε Σύφη Σιμίζωνα τον Δημήτρη Σωστακόβιτ. Και τώρα ένα ταξίδι κάπως απρόσμενο σας έχω. Απέναντι από το Σαλβαδόρ στην Παΐα της Βραζιλίας υπάρχει ένα νησί που το λένε Ιταπαρικά. Η συνθέτρια του έργου που ακούμε βρέθηκε εκεί και αυτό που της έκανε εντύπωση μέσα στο τροπικό θαλασσινό παράδεισο ήταν η Παλήρια. Τη δύναμη αυτή που υπακούοντας τις εντολές της Σελήνης δίχως να βιάζεται, προχωράει αργά και σαν τον χορευτή του Μπούτο δίχως να έχει συνειδητοποιήσει πότε βρέθηκε εκεί, κατακτάει τη γη και όλα τα κάνει νερό. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι η Μαρέ, η Παλήρια, της Γκαμπριέλα Σμιθ.

Φλαουτίστα Αλέξο, από κλαρινετίστα Χιντεάκι Αομούρι, ο τρομπετίστα CJ Κάμεργερι, ο βιολονίστα Ρομπ Μους και η βιολίστα Νάντια Σιρότα, ως μουσικό σύνολο Y Music, μας ερμήνευσαν την Μαρέ, την Παλήρια της Γκαμπριέλα Σμιθ. Και στην Ένωση, η Παλήρια της Σμιθ ανέφερε στην ακτή μια βάρκα, πάνω στην οποία επιβιβαστήκαμε για να ταξιδέψουμε μέσα στον μουσικό κόσμο της Χάνια Ράνη, με την ίδια στο πιάνο και την ηχητική επεξεργασία. Και το ταξίδι συνδέσεων συνεχίζεται. Ο θρύλος της Αγίας Ούρσουλας είναι ένας μάλλον αλληγορικός μύθος, αλλιώς μακάρι, για τις προσμίξεις των φυλών και τα παιδιά που άρχισαν να γεννιούνται από τις μετακινήσεις των λαών, σε μια Ευρώπη που ακόμη και κάτω από το σπαθί άρχισε σε βιολογικό στο επίπεδο να ενώνεται. Η δαιμόνια Χίλεργκα του Μπίνγκεν γνώριζε το μύθο όσο και την πραγματικότητα και τα συνέδεσε ελλειπτικά με αυτό που εκείνη την ενδιαφέρε περισσότερο, που δεν ήταν άλλο από την φύση και μάλιστα με έναν υποθάλποντα ερωτισμό. Στο αντίφωνο της κρατά την ομορφιά των κοριτσιών που στο διάβα τους γέμισαν τη γη παιδιά και στην προσευχή της ημέρας μας λέει. Μια κυρίθρα που στάζει μέλι ήταν η Παρθένα Ούρσουλα που λαχταρούσε τον αμνό του Θεού να αγκαλιάσει και με το μέλι και το γάλα κάτω από τη γλώσσα της έναν κήπο με καρπούς και ανθυλουλουδιών δημιούργησε τους γόνους των Παρθένων. Οπότε, στο όνομα της πιο ευγενικής αυγής, χαίρε, ο χαίρε κόρη.

Τα δυο γαλανά μάτια της αγάπης μου με εξόρισαν στον κόσμο τον πλατή και δίχως να θέλω αποχαιρέτησα τον τόπο μου τον πιο αγαπημένο. Ω γαλανά μάτια, γιατί με κοιτάξατε. Τώρα θα έχω για πάντα πόνο και καημό. Βγήκα μέσα στη σιωπηλή νύχτα, πάνω από τη σκοτεινή ερημιά, πήρα τον δρόμο και κανείς δεν μου είπε ένα αντίο, ένα αντίο. Σύντροφή μου ήταν ο έρωτας και η θλίψη. Στο δρόμο καθώς πήγαινα στεκόταν μια φλαμουριά και εκεί για πρώτη φορά βρήκα στον ύπνο μου ανάπαυση. Κάτω από τη φλαμουριά εκείνη που έριχνε πάνω μου τα άνθη της αχιόνι, λησμόνησα πόσο πονάει η ζωή και όλα, όλα είχαν ξαναγίνει ήρεμα. Όλα. Έρωτας και θλίψη, κόσμος και όνειρο. Από τη Σίβυλλα του Ρήνου, την Αγία, ακόμα και με τα δικά μου κριτήρια, Χίλεργκρατ του Μπίνγκεν, ακούσαμε το αντίφωνο «Μια κυρίθρα που στάζει», που μας έψαλε με υποθάλποντα ερωτισμό, το τονίζω, το φωνητικό συγκρότημα Anonymous 4. Αμέσως μετά, ο μπασοβαρίτονος Τόμας Κουάστχοφ, με ιδανική συνοδεία από τους μουσικούς της Φιλαρμονικής της Βιέννης, τότε υπό την καθοδήγηση του Πιέρ Μπουλέζ, μας τραγούδησε «Τα δυο γαλανά μάτια της αγάπης μου» σε ποίηση και μουσική του Γκούσταφ Μάλερ. Ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα είχε μόλις ολοκληρώσει το δεύτερο κουίντε των χόρνων του, πίστευε πως με τη μουσική του είχε πει ό,τι είχε να πει και ούτε λίγο ούτε πολύ είχε αποφασίσει να σταματήσει να γράφει μουσική γενικώς. Αυτό είχε πει στον εκδότη του. Και τότε ο μύθος λέει ότι άκουσε έναν κλαρινετίστα, τον οποίο παρότι θα τον ξεχάσετε θα το πω γιατί τον γύρισε πίσω τον συνθέτη. Τον κλαρινετίστα τον έλεγαν Ρίχαρντ Μίλφελτ. Αφού λοιπόν άκουσε ξανά τον ήχο του κλαρινέτου, αυτόν τον Μίλφελτ, ο συνθέτης μας που είχε πει τέλος, δημιούργησε σχεδόν αυτόματα και σε λίγο χρόνο, ειδικά για αυτόν, όχι ένοξε ξανά τον ήχο του κλαρινέτου, αυτόν τον Μίλφελτ, ο συνθέτης μας που είχε πει τέλος, δημιούργησε σχεδόν αυτόματα και σε λίγο χρόνο, ειδικά για

Εκπνοή. Καρλ Λάιστερ στο κλαρινέτο, Φέρεντς Μπόγκαρτ στο πιάνο, Βολφγκανγκ Μπέτχερ στο βιολοντσέλο. Αυτό ήταν το Αντάτζιο σε ρεμίζωνα, το δεύτερο μέρος από το τρίο για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο του Γιοχάνες Μπραμς. Ένα χάδι σας έχω τώρα, αυτός είναι ο Ερικ Σατί.

Ο Πασκάλ Ροζέ χάιδεψε τα πλήκτα και εκείνα αναγέννησαν το χάδι του Ερικσάτη. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Ελένα Μαραγκού με υπέροχη φωνή και το φθινόπωρο και τις επιλογές της. Και εγώ, επειδή τη χρωστούσα, όπως σας είπα την Παρασκευή, σήμερα και με το τραγούδι, σας αποχαιρετώ αυτή τη φορά με την Νίνα Σιμών στο σπαρακτικό τραγούδι του Άρθουρ Χάμιλτον να προσπαθεί να πει στον εαυτό της πως he needs me, με την ευχή να είμαστε σε θέση να ξεχωρίζουμε τις σχέσεις εξάρτησης από τις σχέσεις αληθινής αγάπης και τα άλλα tracks. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
2: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Ψηφιακές συλλογές.
2: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
1: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
2: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
1: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
2: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
1: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
2: Μάθετε περισσότερα στο kotsanas.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. Τίνος World Music Festival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου πάντα, είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11. Για τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Σπύρος Ηλιάδης.

Ένα ποντίκι δεν είναι το κατοικίδιο που θα φανταζόμασταν ότι θέλουμε οι περισσότεροι. Αυτή όμως δεν είναι η περίπτωση του ήρωα του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Ενός ράφτη, ο οποίος ζει με το ποντίκι του. Ξεκινήσαμε με ένα παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι ανώνυμου ποιητή, που οι ρίζες του πηγαίνουν κάπου πίσω στο 17ο ή 18ο αιώνα, που αφηγείται την κάπως παράξενη ιστορία ενός ράφτη που ζει μαζί με ένα κατοικίδιο ποντίκι στην πόλη του Ράμσι, στο Cambridgeshire. Τώρα, παίρνοντας υπόψη την Αγγλία της εποχής εκείνης, μάλλον αναγκαστική θα ήταν η συμβίωση του ράφτη με το ποντίκι και όχι από επιλογή, αλλά μια και το είχε τι να κάνει, το φρόντισε και ρώτησε και το γιατρό όταν αρρώστησε. The Tailor and the Mouse είναι ο τίτλος του τραγουδιού, ο ράφτης και το ποντίκι, που τραγούδησε με χιούμορ η Μαλένα Έρναν, με τη συνοδεία του συνόλου παλιάς μουσικής Λαρπεντζάτα, σε διεύθυνση της ιδρυτριάς του Κριστίνα Πλούχαρ. Στην Αγγλία, λίγο πιο παλιά ακόμα, ο Henry Purcell έγραφε μουσική και για το θέατρο, για ολόκληρες παραστάσεις και για κοινά τα σύνθετα θεατρικά δρόμενα, τις περίφημες μάσκες. Από αυτή τη μουσική του για τη σκηνή θα ακούσουμε σήμερα και θα ξεκινήσουμε με το μέρος Curtain Tune από το έργο «Τίμωνο Αθηναίος».

Η Baroque Orchestra The Parley of Instruments, υπό τη διεύθυνση του Roy Goodman, ερμήνευσε σκηνική μουσική του Henry Purcell. Ακούσαμε το πέμπτο και έκτο μέρος από το έργο Abdelazar, με νουέτο και άρια αντίστοιχα, και πριν από αυτό το μέρος Curtain Tune από το έργο Τίμωνο Αθηναίος. Πάμε περίπου 200 χρόνια αργότερα στην Ιταλία, όπου ο Giovanni Bottesini, μαέστρος και σολίστο κοντραμπάσο εκτός από συνθέτης, γράφει το δεύτερο κουιντέτο εγχόρδων του σε μη ύφεση, για δύο βιολιά, βιόλα και δύο βιολοντσέλα ή και για ένα βιολοντσέλο και ένα κοντραμπάσο, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης του με το όργανο. Το ακούμε σήμερα από το σύνολο εγχόρδων «Η Μουζικάντη», εδώ σαν κουαρτέτο εγχόρδων, γιατί δεν είναι ένα σταθερό κουαρτέτο, και επιπλέον στο κοντραμπάσο των Λέων Μπος, ένα πολύ γνωστό κοντραμπασίστα, για πολλά χρόνια πρώτο κοντραμπάσο στην Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς.

Τζοβάνι Μποτεζίνι, αυτό ήταν το πρώτο μέρος, μοντεράτο από το κουιντέτο εγχόρδων σε Μιελάσσονα. Ερμήνευσε το σύνολο η Μουζικάντη και στο κοντραμπάσο ήταν ο Λέον Μπος. Στην Ιταλία πάντα πάμε να κάνουμε ένα άλμα πίσω πάλι στο χρόνο και στη μουσική του Λουίτζι Μποκερίνι για να ακούσουμε άλλο ένα κουιντέτο, αυτό για κιθάρα και έγχορδα σε ρεμίζωνα με την ονομασία Φαντάγκο. Σολίστ στην κιθάρα είναι ο Μίλος Καραντάγκλιτς και μαζί του η English Chamber Orchestra υπό τον Paul Watkins.

Ο Μίλος Καράντα κλειστή κιθάρα και η English Chamber Orchestra μας ερμήνευσαν το τέταρτο μέρος από το κουιντέτο νούμερο 4 για κιθάρα και έγχορδα σε ρεμίζωνα του Λουίτζι Μποκερίνι. Πάμε να ακούσουμε τον Μίλος Καράντακλιτς τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, με την συνοδεία της Κάθριν Τίνκερ στο πιάνο και 12 μελούς ορχήστρας εγχόρδων. Τον ακούμε στο The Book of Love του Στέφιν Μέριτ.

Stephen Merritt, The Book of Love μας, τραγούδησε με την κιθάρα του ο Μίλος Καράδαγλιτς. Και σειρά έχει τώρα ο Νεμάνια Ραντούλοβιτς και μαζί του η ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τον Σαν του Ματιάς Ρουβάλη στο κονσέρτο για βιολί νούμερο 2 του Σεργέη Προκόφιεφ.

Ο Νεμάνια Ραντούλοβιτς, πλαισιωμένος από την Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τον Σάντου Ματίας Ρουβάλη, ερμήνευσαν το υπέροχο δεύτερο μέρος, Αντάντε Ασάι, από το κονσέρτο για βιολί νούμερο 2 του Σεργέη Προκόφιεφ. Και τώρα ο Μάρις Γιάνσονς είναι στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, ο Μάικλ Ρούντι είναι στο κλαβιέ και όλα Έντβαρντ Άντονσεν ερμηνεύει στην τρομπέτα στο κονσέρτο για πιάνο, τρομπέτα και έγχορδα σε ντο ελάσσονα του Ντμίτρη Σωστακόβιτς.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος, Αλεγκρέτο, από το κονσέρτο για πιάνο, τρομπέτα και έγχορδα σε ντουελάσσονα του Ντμίτρη Σοστακόβιτς. Με τον Μάρις Ιάνσονς να οδηγεί εδώ τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και σολίστο στο πιάνο τον Μιχαήλ Ρούντι και στην τρομπέτα τον Όλε Έντβαρντ Άντονσεν. Ο Βίκινγκ Όλαφσον στη συνέχεια ερμηνεύει Φίλιπ Γκλάς. Ακούμε τη σπουδή αριθμός 9.

Φίλιπ Κλάς, ετούντα ρυθμός 9, ακούσαμε από τον Βίκη Όλαφσον στο πιάνο. Και μετά το μινιμαλιστικό περιβάλλον έρχεται μία φούγκα. Όχι ακριβώς αυτό που θα περιμέναμε να ακούσουμε με αυτόν τον τίτλο, αλλά το μέρος φούγκα από το έργο Prelude, Fugue and Riffs του Leonard Bernstein. Ένα γραμμένο έργο jazz για αίθουσα συναυλιών, για σύνολο jazz και solo κλαρινέτο. Και τίτλο που παραπέμπει, όπως ακούτε, και στην κλασική μουσική με τους όρους πλερούδιο και φούγκα και στη jazz με τα riffs. Στο κλαρινέτο ακούμε το θρύλο Benny Goodman και μαζί του το σύνολο Columbia Jazz Combo υπό τη διεύθυνση εδώ του ίδιου του Leonard Bernstein.

Ήταν δύο μέρη από το Prelude, Fugue and Riffs του Leonard Bernstein με τον Benny Goodman στο κλαρινέτο και τον ίδιο τον Leonard Bernstein στο podium του Columbia Jazz Combo. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας. Και μια και φτάσαμε στο τέλος με jazz, διαχειρός Leonard Bernstein, έτσι και θα σας αποχαιρετήσω με το πρώτο μέρος, Dado a Day, από την όπερα του Trouble in Tahiti, Αναταραχή στην Ταϊτή, με τον Leonard Bernstein για μία ακόμη φορά στο podium να διευθύνει το Columbia Wind Ensemble και το φωνητικό τρίο Antonia Butler, Michael Clark και Mark Brown. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Εμείς από εδώ σας ευχόμαστε μια υπόλοιπη μέρα όμορφη, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Στο έργο του η ιστορία προσεγγίζεται ως πεδίο ανθρώπινων συμφερόντων, ιδεών και αποφάσεων. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα από τις σχέσεις ισχύως που τα γεννούν, τις νοοτροπίες που τα νομιμοποιούν και τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτή τη ζωντανή εκπομπή. Και σήμερα αυτή η εκπομπή συνεχίζει το ταξίδι μας στις μουσικές που αποτελούν είτε κατά όνομα είτε κατ' ουσίαν συμφωνικούς χορούς. Στην τελευταία εκπομπή συνεχίσαμε με χορούς μεγάλους και Ρώσους συνθέτες, με πανομοιότυπα μοτίβα όπως βάλς, γκαλόπ κτλ. Άλλωστε, εδώ που τα λέμε, και τα βάλς του Στράους είναι εκτός από διασκεδαστικές μουσικές και πολύ συχνά δείγματα υψηλής τέχνης συμφωνικού χορού. Εμείς βέβαια επιλέξαμε τα πιο τολμηρά, πιο σύγχρονα ακούσματα. Καταλήξαμε στον Νότιο-Αμερικάνο Αρτούρο Μαρκέζα, μια πρώτη γεύση του τι θα ακολουθήσει η σημερινή εκπομπή. Είναι ένας πολύ σημαντικός συνθέτης, μεξικανός, με 8 συμφωνικούς χορούς. Κατά καιρούς ακούμε, έτσι δειγματοληπτικά, κάποιους από αυτούς τους πολύ ενδιαφέροντες, εκτός ίσως από τον δεύτερο που είναι ο πιο γνωστός και τον οποίο θα ακούσουμε σήμερα, μιας και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη ως επιτοπλίστων στους Αμερικανούς συνθέτες και στους πιο διάσημους, θα μπορούσα να πει κανείς, συμφωνικούς χορούς. Αυτό το παγκοσμίου φήμης ορχιστρικό έργο που γράφτηκε το 1994 είναι ευρέως γνωστό ως ένα ζωντανό ρυθμικό αριστούργημα, κυρίως μέσα από την ορχήστρα Σίμον Μπολιβάρ και την ερμηνεία του Γουστάβο Ντουνταμέλ, συχνά αναφέρετος ο δεύτερος εθνικός ύμνος της χώρας, του Μεξικό μιλάω. Είναι φόρος τιμής των dancehall, ένα είδους ballroom dance, δηλαδή προέρχεται από την Κούβα βέβαια, αλλά έγινε τεράστιο μέρος της αστικής μεξικανικής κουλτούρας. Όταν λέμε ballroom εννοούμε αστική ουσιαστικά κουλτούρα, ειδικά στη Βερακρούζ και στην πόλη του Μεξικού. Είναι ένας κομψός, αργός, αρχικά αισθησιακός χορός, έτσι, με παρτνέρ, αλλά μετά προσθέτει τις νοσταλγικές μελωδίες από απανταχού την επικράτεια του Μεξικού, αλλά και τους αιχμηρούς συγκοπτόμενους ρυθμούς που κάνουν και όλη την επιτυχία του έργου. Εμπνεύτηκε να γράψει αυτό το έργο αφού επισκέφτηκε μια παραδοσιακή αίθουσα χορού στη Βερακρούζ με ένα ζωγράφο και μια χορεύτρια και ήθελε να αποτυπώσει ακριβώς αυτή την ερωτική αλληλεπίδραση. Βέβαια, αυτό φαίνεται, επαναλαμβάνω, στην αρχή. Στο τέλος γίνεται κάτι το εντελώς άγριο, με βάση την παλιότερη γενιά χορευτών που φτάνανε στα όρια τους όταν ήταν βεβαίως στα πανηγύρια. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το ακούσουμε από μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία, γιατί συνήθως ακούμε αυτή την ερμηνεία με τον Ντουνταμέλ και την ορχήστρα Σιμών Μπολιβάρ από το Ελσιστέμα. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση θα την απολαύσουμε από μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα της μεξικανικής μουσικής που ακούει στο πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο όνομα Αλόντρα Ντελαπάρα. Δεν όμως έχει σχέση με το Λονδίνο. Αν και οι γονείς της ήταν περιοδεύοντες, θα μπορούσε να πει κανείς, επιστήμονες και καλλιτέχνες σε όλη την Ευρώπη, εκεί που γεννήθηκε. Όμως επέστρεψε πίσω στην πατρίδα της, άρχισε μαθήματα τσέλου, πιάνου και διεύθυνσης ορχήστρας και αφού πέρασε από μια πολύ μεγάλη περίοδο μαθησίας, δημιούργησε δική της ορχήστρα, την Ορχήστρα Ντελας Αμέρικας. Και μάλιστα ήταν και η πρώτη γυναίκα μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Queensland. Με αυτή την ορχήστρα, τη δική της ορχήστρα, αποφάσισε να ηχογραφήσει ως επιτοπλίστων Μεξικανούς συνθέτες. Ένα από τα πολύ σπουδαία έργα που ηχογράφησε και πολύ χαρακτηριστικά, σε ένα δίσκο που μιλάει για το Μεξικό της καρδιάς της, είναι ακριβώς αυτός ο καταπληκτικός δεύτερος χορός.

ήταν ο δεύτερος χορός από τους 8 συμφωνικούς χορούς του Αρτούρο Μαρκές. Εδώ με την Αλόντρα Ντελαπάρα στην ηχογράφηση του 2010, που εκείνη τη χρονιά ήταν και αφορμή να κερδίσει και το βραβείο Newsmakers of Tomorrow. Και φυσικά η αρχή, η απαρχή της ευρύτερης αναγνώρισης αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας προσωπικότητας, είναι και πολύ όμορφη. Αλόντρα Ντελαπάρα, σε αυτόν τον δεύτερο από τους 8, επαναλαμβάνω, συμφωνικούς χορούς, έχουμε ακούσει και θα ακούσουμε κι άλλους. Είναι πολύ ενδιαφέροντες όλοι και πολύ ιδιαίτεροι, με διαφορετικές ενορχιστρώσεις. Εμείς σήμερα ακούμε μουσικές Αμερικανών συνθετών που πάντα αναπέμπουν αυτή την διάθεση για χορό, λαϊκό χορό, μέσα βέβαια από το συμφωνικό ιδίωμα. Με λίγα λόγια, συμφωνικούς χορούς. Και ίσως η πιο γνωστή από όλους είναι η συμφωνική χορή από το West Side Story του Leonard Bernstein. Πάρα πολλές φορές είναι σημείο αναφοράς στο οποίο επανέρχεται κόσμος για μουσικοί, μουσικολόγοι, ερμηνευτές, για πάρα πολλούς λόγους. Διότι όπως όλα τα αριστουργήματα, έτσι και αυτό δεν έχει μόνο μία διάσταση. Είναι πολυδιάστατο και πολύ πιο βαθύ από την προφανή του ιδιότητα. Βεβαίως εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με την παράθεση αυτού του έργου και την ιστορία του, μιας και από καιρούς καιρών καλό είναι να θυμόμαστε από πού ξεκινούν όλες αυτές οι δημιουργίες. Μιας και ο Λέοναρντ Μπερνστάιν είχε κανένα σκοπό να γράψει φωνικούς χορούς. Μάλιστα το έργο το έγραψε πολύ βιαστικά, το 1957, μεταξύ πολλών άλλων υποχρεώσεων που είχε και φυσικά της φιλοδοξίας του να αναλάβει και αυτός κάποια στιγμή την Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης. Η επιτυχία αυτή ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντική, η κινηματογραφική επιτυχία και στον Broadway, για να γίνει ευρύτερα γνωστός και φυσικά να του δοθεί η θέση. Ακολούθησε το Δημήτρη Μητρόπουλο, στον οποίο ήταν και βοηθός του εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, μη έχοντας πολύ χρόνο, έγραφε στο πιάνο σε επιτοπλιστών και άλλοι ενορχίστρωναν αυτή τη μουσική. Γιατί καταρχήν δεν προοριζόταν για κάποια συμφωνική συναυλία και ως εκ τούτου δεν τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Όμως, όταν προσαρμόστηκε για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και στη δημοσιευμένη παρτιτούρα, ο Μπερνστάιν ευχαριστεί τους δύο ενορχιστρωτές που είναι πραγματικά ιδιοφύης. Δηλαδή, η ενορχίστρωση αυτή του West Side Story δεν έχει επαναληφθεί από τον Μπερνστάιν σε κάποιο άλλο, ας πούμε, έργο του. Έχει κατά κάποιο τρόπο μιμηθεί, αλλά ποτέ με αυτή την απίστευτη διάβγεια. Ο Σιντ Ράμιν και ο Ίρβιν Κόσταλ ήταν οι αφανείς ήρωες, τους οποίους βέβαια ευχαριστεί και τους οποίους πάντα αποδίδει τα εύσημα. Αυτοί προετοίμασαν αυτή την εκτεταμένη ενορχίστρωση, υπό την επίβλεψή του βέβαια, την συμφωνική, αλλά ήταν και αυτοί οι οποίοι είχαν ενορχιστρώσει εξ αρχής το musical. Η σουίτα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στις 13 Φεβρουαρίου του 1961. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό, δεν το διεύθυνε ο Μπερνστάιν, αλλά ο φίλος του Λούκας Φως, ήταν φίλοι από την εποχή των μαθητικών τους χρόνων. Και σπουδαίος συνθέτης ο Λούκας Φως και εδώ επισκέπτης πάρα πολλές φορές και στην Ελλάδα και μέσω του Θόδωρου Αντωνίου τότε στα διάφορα master classes της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Λοιπόν, στη συνέχεια ηχογράφηκε βέβαια και από τον Μπερνστάιν και από πολλούς άλλους, γιατί είναι ένα hit όπως λέμε, και είναι μια μουσική διασκευή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας όπως γνωρίζουμε, τοποθετημένο στην άνω-δυτική πλευρά του Μανχάταν, στο Upper West Side, εξού και ο τίτλος του έργου. Και φυσικά εμπνεύτηκε από τις εντάσεις μεταξύ συμμοριών στην πόλη, οι οποίες έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτή τη σεξπυρική των Μοντέγκων και Καπουλέτων. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο Broadway όταν πρώτο ξεκίνησε να παρουσιάζεται το 1957. Όταν λέμε μεγάλη επιτυχία, όχι όπως το Φάντασμα της Όπερας ή η Μιζεράμπλ, όχι. Δεν είχε αυτή την επιτυχία τότε τουλάχιστον. Ήταν ένα δύσκολο musical και πολύ δύσκολο να παρουσιαστεί λόγω των πολύ δύσκολων χορευτικών του. Όταν ήρθε όμως ο μέγας Τζέρομ Ρόμπινς και τους απογείωσε μέσω του κινηματογράφου, αφού βεβαίως τους ξεθέωσε με αποτέλεσμα να τον διώξουν από την παραγωγή, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν στα χέρια τους, ένα από τα διαχρονικότερα αριστουργήματα των αιώνων, από άποψη κινηματογραφική μιλάμε, όχι μόνο μουσική κτλ. Βεβαίως του δώσαν το Όσκαρ εκ των υστέρων, αυτό είναι άλλη μια ιστορία. Ο Μπερνστάιν λοιπόν, έχοντας αυτή την επιτυχία, αποφάσισε να επανεξετάσει τη μουσική και επέλεξε 9 αποσπάσματα, αυτά που θα ακούσουμε τώρα. Τα ένωσε με έναν τρόπο που στεναπαρουσιάζονται σαν ένα ενιαίο έργο και τους έδωσε τίτλο Συμφωνική Χορή. Θα ακούσουμε σε αυτό το πρώτο μέρος τον πρόλογο, που είναι η ένταση που αυξάνεται μεταξύ των δύο συμμοριών. Πολύ χαρακτηριστικό το ξεκίνημά τους, μιας και μιμείται το σφύριγμα.
Δεν θα το κάνω τώρα, αλλά μπορεί κάποιος να το κάνει αφού ακούσει και ξαναθυμηθεί την βασική αυτή, το μικρό μοτίβο, τη μελωδία. Το Somewhere, που είναι ένα όνειρο, όπου είναι η ελπίδα ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα ενωθούν, παρότι οι συμμορίες έχουν αντιπαλότητα, μέσω των επιθυμιών και μέσω των ρομαντικών ονείρων, των ηρών της κάθε συμμορίας και βέβαια του Τόνι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι αρχηγός των Jets. Λοιπόν, το Σκέρτσο, το οποίο είναι το σημείο στο οποίο οι συμμορίες εγκαταλείπουν την πόλη και βρίσκονται στην εξοχή και στα περίχωρα, νιώθοντας την ομορφιά και την ελευθερία της νιώτης, όπως και την αλαζονία της νιώτης, το Σκέρτσο, και το Μάμπο, όπου επιστρέφουν και σε ένα χορό που είναι ανταγωνιστικό στο γυμναστήριο, ο καθένας τους δείχνει τις χορευτικές του ικανότητες με έναν πολύ επιθετικό τρόπο. Εκεί σταματάει το πρώτο μέρος τουλάχιστον της δικής μας παρουσίασης για σε αυτή τη φάση και μετά θα επανέλθουμε και στο δεύτερο μέρος. Την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης διευθύνει ο συνθέτης, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν.

γεμάτο νοτιοαμερικάνικους ρυθμούς όπως το μάμπο και το τσατσά που θα ακολουθήσει, και ταυτόχρονα συνδυασμένο με ευρωπαϊκού τύπου, οπερατικού τύπου μελωδίες, κλασικότροπες. Αυτή η μίξη πραγματικά δυναμητίζει τόσο πολύ την αίσθηση μιας αντιπαράθεσης, αλλά ταυτόχρονα και μιας σύμιξης πολιτιστικών και πολιτισμικών χαρακτήρων και στοιχείων, που κάνουν αυτό το musical ένα σημείο αναφοράς και βεβαίως ένας αξεπέραστο επίτευγμα, λόγω βεβαίως και όλων των άλλων ανθρώπων οι οποίοι εργάστηκαν πάνω σε αυτή την ιδέα και υπηρέτησαν βεβαίως τη μουσική, η οποία τελικά καταφέρνει να διαρκέσει, όπως συνήθως συμβαίνει μέσα από τις ταινίες, μέσα στον χρόνο περισσότερο απ' όλα. Ακόμα και από τις ανεπανάληπτες χορογραφίες του Τζέρομ Ρόμπινς, που ακόμα και σήμερα είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθούν. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ το 2021 τόλμησε μια επανέκδοση αυτού του έργου, το οποίο παραμένει γοητευτικό σε αυτή την αρχική του 1960. Την ίδια χρονιά που αποφασίζει ο Λέων Μπερνστάιν να φτιάξει τους συμφωνικούς χορούς ως μια λυσίδα μουσικών πράξεων, μουσικών σκηνών και νούμερων, η οποία, όπως είπα, πρωτοερμηνεύτηκε από τον φίλο του Λουκάς Φως, αλλά την ίδια χρονιά ο ίδιος Μπερνστάιν με την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, που έκανε και την πρεμιέρα, το ηχογράφησε. Είναι αυτό που ακούμε τώρα. Δεν ξανεχογραφήθηκε, πέρασαν περίπου 22 χρόνια και για να το ξαναεχογραφήσει, και όχι πάλι με την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, αλλά με την ορχήστρα του Λος Άντζελες. Εμείς συνεχίζουμε να ακούμε από τον 5ο μέχρι και τον 9ο χορό, δηλαδή από το τσατσά και μέχρι το τέλος, όπου ολοκληρώνεται το δράμα με μεγάλη ησυχία και ένα πολύ ιστορική σημασία, θα μπορούσε να πει κανείς, ακόρντο, φάλτσο κατά κάποιο τρόπο, που ακούγεται όμως πολύ αποδεκτό μετά από όσα έχουν προηγηθεί. Το τσατσά αυτό είναι μια ήσυχη μελωδία, και για όσους αναρωτιούνται πού είναι το περίφημο Μαρία, το Μαρία δεν εμφανίζεται, εμφανίζεται μέσα στο τσατσά, πολύ δειλά. Πρέπει επίσης να πω ότι αυτός ο χορός χορογραφείται σαν ελληνικός χορός, σαν νησιώτικος, σαν ένα σιρτάκι. Είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτή η σκηνή.

Σε αυτό το σημείο που το βιολί ανεβαίνει ψηλά, ακούμε πραγματικά τη μελωδία του Μαρία, μιας και το τσατσά και η πρώτη διαδικασία του φλερτ έχει τελειώσει και τραγουδούν ο ένας στον άλλον αυτή την αξέχαστη μελωδία, επισφραγίζοντας την αρχή της αμοιβαίας τους συμπάθειας και του μεγάλου έρωτα που θα ακολουθήσει. Βεβαίως αυτός ο έρωτας πνίγεται μέσα στα ολιοξημένα πνεύματα της συμμορίας του καθενός των δύο συμμοριών. Ακούμε το cool αμέσως μετά, που σημαίνει να είσαι δροσερός πάνω στις κάψες σου, εξού και cool αυτό σημαίνει, να έχεις πάντα μια αίσθηση δροσιάς δηλαδή, ενώ δεν πρέπει να δείχνεις ότι είσαι ξαναμένος, που είναι το μήνυμα για όλους όσοι πρόκειται να βρεθούν σε αντιπαράθεση. Το rumble που είναι η αντιπαράθεση που δεν την γλιτώνεις, και αφού σκοτωθούν βεβαίως τουλάχιστον δύο, το μεγάλο φινάλε που πάνω στις νότες του κλεισίματος και στην τελική καντένσα δίνει την διαπεραστική αυτή φωνή που πείθει όλους να αποχωρήσουν σιωπηλά και από εκεί και έπειτα να αρχίσουν να χτίζουν πάνω στην αμοιβαία τους συμφιλίωση.

Και όχι, αυτό που ακούσαμε μετά το φινάλε από τους χορούς του West Side Story δεν είναι Bernstein, αλλά η Περουβιανής καταγωγής, Αμερικανίδα συνθέτρια, Λένα Φρανκ, Γκαμπριέλα Λένα Φρανκ, η οποία το 2004 γράφει τους τρεις νοτιοαμερικάνικους χορούς, όπου ο πρώτος είναι ένα εισαγωγικό σκέρτσο που απροκάλυπτα δίνει ένα φόρο τιμής στην αστική ενέργεια του έργου του Leonard Bernstein, West Side Story. Βεβαίως, ξεφεύγει και πηγαίνει σε παν-αμαζονιακούς και παν-αμαζονιακούς ρυθμούς που αντιχούν, εν πάση περιπτώσει, το ζωηρό ύφος του Αργεντινού συνθέτη Αλμπέρτο Χιναστέρα, που τόσο χαρακτηριστικά έχει υπογραμμίσει την φυσιογνωμία της Νοτίου Αμερικής και των χωρών, αλλά και της μουσικής της. Την φυσιογνωμία της Νοτίου Αμερικής και των χωρών, αλλά και της μουσικής της.

Εδώ μετά την πρώτη εισαγωγική έντονα ρυθμική και χαρακτηριστικά με την υποβόσκουσα αυτή ενέργεια κίνηση, η εκδρομή στη ζούγκλα, έχουμε την ποίηση των Highlands. Είναι η συναισθηματική καρδιά της σουίτας αυτής, που είναι, μάλιστα θα ακούσουμε το χαράουι, το παραδοσιακό αυτό φλάουτο, το ξύλινο των Άνδεων, που είναι από μπαμπού. Διαθέτει έτσι ένα πολύ ωραίο μεσαίο τμήμα, που είναι η θεότητα του κεραυνού που σα βούρα χορεύει μέσα στα όνειρα των Ίνκας, ενώ παράλληλα παραπέμπει και σε ήχους όπως Μπελαμπάρτο και Ραχμάνινοφ. Είναι πραγματικά ένας συμφωνικός χορός αυτό το δεύτερο αργό μέρος.

και από τον θεό της Βούρας τον Ίνκας, περνάμε σε ένα χιουμοριστικό λογοπαίγνιο με τίτλο «Το Βάλς τον Μεστίζο», που είναι οι μυγάδες που στις ακτές του Ειρηνικού της Νοτιού Αμερικής συναντιούνται με τους Αφρικανούς σκλάβους που φέρουν οι Δυτικοί μαζί με τις μπάντες χάλκινων πνευστών και δημιουργούν το ρομανσέρο, το οποίο αντιπαρατίθεται με την τρέλα του πρωτόγονου πολιτισμού της Νότιας Αμερικής.

και σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη με τις τελευταίες νότες από τον τρίτο χορό της Λατινικής Αμερικής, της Γκαμπριέλα Λένα Φρανκ, έργο που συνέθεσε το 2004 και εδώ το ακούμε μάλιστα στην πρεμιέρα του από τον Keith Lockhart και την Συμφωνική της Utah, σήμερα σε μια εκπομπή με λατινοαμερικανικούς χορούς από Αμερικανούς και Λατινοαμερικανούς συνθέτες. Συμφωνική χορή λοιπόν, μέρος έκτο, μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα και αύριο, δύο έργα μουσικής δωματίου του Johannes Brahms από συναυλία που δόθηκε στο Ναβασιμπίρσκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 6 Απριλίου 2019. Σήμερα θα ακούσουμε το κουαρτέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο αριθμός 1, έργο 25, και αύριο το κουαρτέτο αριθμός 3 για τον ίδιο συνδυασμό οργάνων, έργο 60. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210 6013 167.

Το πρώτο κουαρτέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο, έργο 25 του Μπραμς, ολοκληρώθηκε το 1861, όταν ο ρομαντικός συνθέτης ήταν 28 ετών. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 16 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, στο Αμβούργο, με την Κλάρα Σούμαν στο πιάνο. Ακριβώς ένα έτος μετά, στις 16 Νοεμβρίου 1862, το έργο παρουσιάστηκε και στη Βιέννη από μέλη του κουαρτέτων χόρδων Χέλμεσμπεργκα με τον συνθέτη στο πιάνο. Ήταν η πρώτη καλλιτεχνική εμφάνιση του Μπραμς σε αυτή την πόλη με θερμή υποδοχή. Το κουαρτέτο τυπώθηκε το 1863 με αφιέρωση στον βαρόνο Reinhard von Dalwig. 7 έτη μετά, ο Μπραμς επιμελήθηκε την εκδοχή για πιάνο με 4 χέρια. Το 1937, ο συνθέτης Arnold Sandberg ενορχίστρωσε το κουαρτέτο μετά από προτροπή του μαέστρου Otto Klemperer. Η πρεμιέρα αυτής της εκδοχής δόθηκε από τη Φιλαρμονική του Λος Άντζελες με τον Klemperer στο πόντιουμ. Ακούμε το πρώτο μέρος με ένδειξη αλεγκρό σε σόλε λάσονα. Ερμηνεύουν ο Ντίνις Καζούχιν, πιάνο, ο Βαντίμ Ρεπίν, βιολί, η Μιλένα Σίμοβιτς, βιόλα και ο Αντώνιο Μενέζης, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κουαρτέτου για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο, αριθμός 1, έργο 25 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, intermezzo με ένδειξη allegro manon troppo και τρίο με ένδειξη animato σε ντο ελάσσονα.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος του κουαρτέτου για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο αριθμός 1, έργο 25 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, Andante con moto σε μη ύφεση μίσωνα. Ερμηνεύουν και πάλι ο Ντίνις Καζούχιν πιάνο, ο Βαντιμ Ρέπιν βιολί, η Μιλένα Σίμοβιτς βιόλα και ο Αντώνιο Μενέζης βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος του κουαρτέτου για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο αριθμός 1, έργο 25 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το φινάλι, ρόντο αλλά τσιγκαρέζε με ένδειξη πρέστο σε σολελάσσονα. Ο Ούγγρος βιρτουόζος του πιάνου και συνθέτης Ernst von Dohnányi μετέγραψε αυτό το μέρος για πιάνο σόλο. Ερμηνεύουν και πάλι ο Ντίνις Καζούχιν πιάνο, ο Βαντίμ Ρέπιν βιολί, η Μιλένα Σίμοβιτς βιόλα και ο Αντώνιο Μενέζης βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο αριθμός 1, έργο 25 του Johannes Brahms. Ερμήνευσαν ο Ντίνις Καζούχιν πιάνο, ο Βαντίμ Ρεπίν βιολί, η Μιλένα Σίμοβιτς βιόλα και ο Αντώνιο Μενέζης βιολοντσέλο. Η συναυλία δόθηκε στο Ναβασιμπίρισκ στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Βαντίμ Ρεπίν στις 6 Απριλίου 2019. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στην αυριανή εκπομπή μας, το κουαρτέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο αριθμός 3, έργο 60 του Brahms από τους ίδιους καλλιτέχνες. Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας, το τρίτο μέρος, Poco Allegretto se due lasona, από τη συμφωνία αριθμός 3, έργο 90 του Brahms. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει ο Χέρμαν Άμπεντροτ, από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Supraphon εν έτη 1951.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος, Poco Allegretto, Sido e Lassona, από τη Συμφωνία Αριθμός 3, έργο 90 του Johannes Brahms. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας διεύθυνε ο Χέρμαν Άμπεντροτ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1951. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το Intermezzo σε La e Lassona για πιάνο από το έργο 116 του Brahms. Ερμηνεύει ο Walter Klein από μαραθώνια δισκογραφική εργασία στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με τα άπαντα για πιάνο σόλο του ρομαντικού συνθέτη.

Ακούσαμε το Intermezzo σε La Ελλάσσονα από το έργο 116 του Johannes Brahms. Επίλογος της εκπομπής μας, το Καπρίτσιο σε Ρε Ελλάσσονα από την ίδια συλλογή με γενικό τίτλο Φαντασίες. Ερμηνεύει και πάλι ο Walter Klint.

0: ακούσαμε το Capriccio Σιρέ Λάσονα από το έργο 116 με γενικό τίτλο «Φαντασίες» του Johannes Brahms. Ερμήνευσε ο Αυστριακός Walter Klein από μαραθώνια δισκογραφική εργασία στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με τα άπαντα για πιάνο σόλο του γερμανού ρομαντικού συνθέτη. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Athens Baroque Festival 2026. 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Τρίτο πρόγραμμα.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Γόνος μεγαλοαστικής πολωνοεβραϊκής οικογένειας, ο Πάουλ Κλέτσκι γεννήθηκε το 1900 στο Λότζ, σπούδασε βιολί, πιάνο, σύνθεση, διεύθυνση ορχήστρας και φιλοσοφία στη Βαρσοβία και το 1921 πήγε για ανώτερες μουσικές σπουδές στο Βερολίνο, αρχίζοντας παράλληλα και να συνθέτει. Η σχέση του με τον Βίλχελμ Φουρτβένκλερ υπήρξε καθοριστική για τον Κλέτσκι, καθώς ο Γερμανός μαέστρος ήταν ο πρώτος που έπαιξε δικά του έργα μαζί με τον Αρτούρο Τοσκανίνη, τα προώθησε για έκδοση στους μεγάλους γερμανικούς οίκους και το 1925 τον έχρισε βοηθό του στη Φιλαρμονική του Βερολίνου, με την οποία το 1928 έδωσε την πρεμιέρα του κοντσέρτου του για βιολί. Το κοντσέρτο αυτό, το κοντσέρτο για πιάνο που παρουσίασε το 1932 στη Λειψία, οι δύο συμφωνίες και μερικά από τα 30 έργα που ο Κλέτσκι έγραψε και παρουσίασε με διάφορες γερμανικές ορχήστρες μέχρι το 1933, είχαν αρχίσει να εδραιώνουν τη φήμη του στη Γερμανία και ως συνθέτη. Όμως η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία ανέκοψε την εξέλιξή του, καθώς ως Εβραίος ήταν αδύνατον πια να εργαστεί εκεί. Οι Γερμανοί εκδότες του κατέστρεψαν όλα τα τυπωμένα έργα του και τις μήτρες τους και ο Κλέτσκι κατέφυγε στην Ιταλία, όπου αφού δίδαξε μέχρι το 1936 στο Οδείο του Μιλάνου, ο φασιστικός αντισημιτισμός τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την πόλη, αφήνοντας το σπίτι του και τον παούλο με όλες τις παρτιτούρες των έργων του και να δοκιμάσει την τύχη του στη Σοβιετική Ένωση. Εκεί όμως το 1939 αντιμετώπισε εξίσου σοβαρά προβλήματα ως Πολωνός και έτσι κατέφυγε με την Ελβετή πρώτη σύζυγό του στην ουδέτερη Ελβετία, συνθέτοντας το ίδιο έτος τα τελευταία του έργα. Το τέταρτο κουαρτέτο εγχόρδων και την τρίτη συμφωνία του στη μνήμη των θυμάτων του ναζισμού, χωρίς να γνωρίζει ακόμα ότι σε αυτά θα συμπεριλαμβανόντουσαν σύντομα οι γονείς του, οι αδελφοί του και πολλοί από τους συγγενείς του στην Πολωνία. Το 1943 ο 43χρονος Κλέτσκι, έχοντας σιωπήσει οριστικά ως συνθέτης λόγω των τραυματικών εμπειριών που, όπως έλεγε, είχαν σκοτώσει μέσα του κάθε δημιουργική πνοή, άρχισε να διδάσκει στο Οδείο της Λουκέρνης, αναλαμβάνοντας και τη διεύθυνση της ορχήστρας του Φεστιβάλ της Λουκέρνης, με σύσταση του Αρτούρο Τοσκανίνη, ο οποίος εκτιμούσε ιδιαίτερα τις ικανότητές του. Μετά τις επιτυχημένες συναυλίες του με την ορχήστρα στην Ελβετία και στη Γαλλία το 1946, ο Κλέτσκι εγγενίασε τη συνεργασία του με την νεοσύστατη Αγγλική Ορχήστρα Φιλαρμόνια του Walter Legg. Το 1948 έκανε μια μεγάλη περιοδία στην Αυστραλία και το 1949 πήρε την ελβετική υπηκότητα, με την οποία συνέχισε τη διεθνή σταδιοδρομία του. Από ηχογράφηση του 1951 στο Λονδίνο θα τον ακούσουμε με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια στην εισαγωγή Μπενβενούτο Τσελίνι του Μπερλιό.

Σε ηχογράφηση του 1951 στο Λονδίνο, ο Πάουλ Κλέτσκι διεύθυνε την ορχήστρα Φιλαρμόνια στην εισαγωγή Μπενβενούτο Τσελίνι του Μπερλιόζ. Η Φιλαρμόνια ήταν μία από τις αγγλικές ορχήστρες που ο Κλέτσκι διεύθυνε τακτικά σε συναυλίες και ηχογραφήσεις, μαζί με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα, τη Συμφωνική του Λονδίνου και τη Βασιλική Φιλαρμονική του Λίβερπουλ, της οποίας διατέλεσε και κύριος μαέστρος τη σεζόν 1954-1955. Το 1954 ο Κλέτσκι ξεκίνησε και τη συνεργασία του με τη Φιλαρμονική του Ισραήλ, με την οποία ηχογράφησε εκείνη τη χρονιά στο Τελ Αβίβ δύο έργα του Μέντελσον, τη Σκοτική Συμφωνία και την εισαγωγή «Ήρεμη θάλασσα και γαλήνιο ταξίδι» που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Σε ηχογράφηση του 1954 στο Τελ Αβίβ, ο Παουλ Κλέτσκι διεύθυνε τη φιλαρμονική του Ισραήλ στην εισαγωγή «Ήρεμη θάλασσα και γαλήνιο ταξίδι» του Μέντελσον. Με την ορχήστρα αυτή ηχογράφησε την ίδια χρονιά στο Λονδίνο τρία μέρη της 9ης συμφωνίας του Μάλερ και τη νύχτα εξαήλωσης του Σέμπεργκ. Το 1955 περιόδευσε μαζί της στην Ευρώπη και το 1956 ηχογράφησε και πάλι στο Λονδίνο μαζί της την πρώτη και την τέταρτη συμφωνία του Σούμαν. Το 1957 ο 57χρονος Κλέτσκι έκανε το αμερικανικό ντεμπούτο του διευθύνοντας τη συμφωνική του Σινσινάτη, τη συμφωνική του Σικάγου και την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας σε μια σειρά επιτυχημένων συναυλιών, χάρη στις οποίες από το 1958 ως το 1961 του προσφέρθηκε η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Συμφωνικής του Ντάλλας. Από συναυλία που έδωσε το 1961 στο Παρίσι με την ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας θα ακούσουμε τον 6ο και τον 7ο από τους σλάβικους χορούς έργο 46 του Dvorak.

Σε ηχογράφηση του 1961, ο Παουλ Κλέτσκι διεύθυνε την ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας στον 6ο και στον 7ο από τους σλάβικους χορούς έργο 46 του Dvorak. Την περίοδο 1964-1970, ο Κλέτσκι διεύθυνε τη Συμφωνική της Βέρνης και την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας. Έπαιξε με την κρατική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης στη Μόσχα και σε μία απόπειρά του να επανασυνδεθεί με τις πολωνικές ρίζες του, έδωσε μερικές συναυλίες με τη Φιλαρμονική της Βαρσοβίας, ενώ συνεργάστηκε επίσης με την Τσέχικη Φιλαρμονική Ορχήστρα, ηχογραφώντας μαζί της τις 9 συμφωνίες του Μπετόβεν. Από συναυλία του με την Τσέχικη Φιλαρμονική Ορχήστρα στην Πράγα το 1965 θα ακούσουμε το φινάλε της 4ης συμφωνίας του Μπραμς.

Ο Πάουλ Κλέτσκι δίευθυνε την Τσέχικη Φιλαρμονική Ορχήστρα στο φινάλε της 4ης Συμφωνίας του Μπραμς από συναυλία που έδωσε στην Πράγα το 1965. Εκείνη τη χρονιά, οι εργάτες μιας εξκαφής στο σπίτι που έμενε προπολεμικά ο Κλέτσκι ενώ σου εργαζόταν στο Μιλάνο ανακάλυψαν τον παούλο με τις παρτιτούρες των έργων του που είχε αφήσει φεύγοντας για τη Σοβιετική Ένωση. Όμως εκείνος, μέχρι το τέλος της ζωής του, αρνήθηκε να το ανοίξει, φοβούμενος μήπως βρεθεί μπροστά σε μια δεύτερη απώλεια της μουσικής του από τη φθορά του χρόνου. Από συναυλία που έδωσε το 1967 στο Μόναχο, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος της 5ης Συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι.

ζωντανή ηχογράφηση του 1967 στο Μόναχο, ο Παουλ Κλέτσκι διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας στο τρίτο μέρος της Πέμπτης Συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι. Από το 1925 που έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στο Βερολίνο μέχρι το θάνατό του το 1973 στο Λίβερπουλ, στη διάρκεια μιας δοκιμής με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ, ο Πολωνοελβετός μαέστρος διεύθυνε σπουδαίες ορχήστρες και διάσημους σολίστ στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στο Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νότιο Αμερική και στη Σοβιετική Ένωση, καταλείποντας μια πλούσια δισκογραφία, ενώ μετά το 2000 άρχισε να γίνεται γνωστή και η συνθετική του δραστηριότητα, καθώς από τα έργα που ανακάλυψε άθικτα στον παούλο του η δεύτερη σύζυγός του, έχουν ήδη δισκογραφηθεί τα 3 κονσέρτα για βιολί, για πιάνο και για φλάουτο, η δεύτερη και η τρίτη συμφωνία, η συμφωνιέτα, η συμφωνική φαντασία, 3 έργα μουσικής δωματίου, μερικά πιανιστικά έργα και 4 τραγούδια του.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Στέλιος Εφεντάκης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Άουλη Σάλινεν, χρονολογία γέννησης 1935. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Τα χρόνια της δεκαετίας του 60 ήταν για τον Σάλινεν πειραματικά, παρόλο που πάντα είχε μια τονική και μελωδική προδιάθεση. Από το 1960 έως το 70 γίνεται διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ραδιοφώνου της Φιλανδίας, ενώ από το 1976 η κυβέρνηση του δίνει τον τίτλο του καθηγητή, πράγμα που του δίνει την δυνατότητα να αφοσιωθεί στη σύνθεση. Το όριμο του στυλ εξιχνιάζεται από το 1970 και μετά, όμως ένα έργο που μου έκανε εξαιρετική εντύπωση είναι οι παραλλαγές για ορχήστρα έργο 8 του 1963 και αυτό για την εξαιρετική ευρηματικότητά του στην έννοια των παραλλαγών, την εξαιρετική χρήση των ορχιστρικών χρωμάτων αλλά και της διαφάνειας του ήχου, στοιχεία που δεν βρίσκουμε έτσι εκφρασμένα στα κατοπινά του έργα. Με αυτό λοιπόν το έργο θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα. Άουλη Σάλινεν, παραλλαγές για ορχήστρα έργο 8, την συμφωνιέτα της Ταπίολα διευθύνει ο Όσμο Βένσκε.

Το έργο το οποίο ξεκίνησε τη σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φιλανδού συνθέτη Άουλη Σάλινεν από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο συνθέτης της εβδομάδας» ήταν οι παραλλαγές για ορχήστρα έργο 8 που ακούσατε από την συμφωνιέτα της Ταπίολα υπό τη διεύθυνση του Όσμο Βέντσκα. Ο Σάλινεν είναι ο πιο γνωστός ίσως Φιλανδός συνθέτης μετά τον Γιάν Σιμπέλιους, αλλά είναι γνωστός πάνω απ' όλα σαν συνθέτης όπερας. Οι όπερές του χαρακτηρίζονται γενικά από ένα ιδιαίτερα παθιασμένο μελωδικό στυλ, ακόμα και σε σύγκριση με τον Πουτσίνι, που εκδηλώνεται στις φωνητικές γραμμές των γυναικών πρωταγωνιστριών του. Ο Ρατσουμής, ο Καβαλάρης δηλαδή, όπερα των ετών 73-74, η πρώτη του, κέρδισε τον διαγωνισμό του Φεστιβάλ Όπερας της Σαβονλίνα και ανέβασε το είδος στην όπερα, δηλαδή στη Φιλανδία, σε ένα άλλο πια επίπεδο. Το έργο είναι ένα έπος που θυμίζει μπαλάντα, που διαδραματίζεται σε μια προσδιόριστη στιγμή πριν από περίπου 300 ή 400 χρόνια και αναδεικνύει τη θέση της Φιλανδίας ανάμεσα σε δύο μεγάλες δυνάμεις, τη Σουηδία και τη Ρωσία. Η επόμενη του όπερα, «Πουνάινεν Βιίβα», η κόκκινη γραμμή δηλαδή, αποκαλύπτει ένα είδος συμφωνικής εντός αγωγικών σκέψης και το ιδίωμα είναι πιο τονικό, μελωδικό και ενιαίο από αυτό της πρώτης όπερας του, αν και οι σχηματοποιήσεις, δηλαδή το λαϊκό τραγούδι, η πορεία των εργατών και άλλα συμβάντα, είναι τώρα πιο έντονες με ολόκληρες μελωδίες, αντί για φράσεις ας πούμε σε στυλ λαϊκού τραγουδιού. Το έργο έγινε η κύρια περιοδεύουσα παραγωγή της Φιλανδικής Εθνικής Όπερας των δεκαετιών του 1970 και του 80. Εμείς σήμερα στην δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στο έργο του Σάλινεν θα σας παρουσιάσουμε αποσπάσματα από την όπερα του Κούλερβο και ξεκινώ με την εισαγωγή.

Αυτή ήταν η εισαγωγή από την όπερα Κούλερβο, έργο 61, που ακούσατε από την Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ουλφ Σόντερμπλουμ. Η όπερα αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 25 του Φλεβάρι του 1992 στο Μουσικό Κέντρο του Λος Άντζελες με τους σολείς, τη χοροδία και την σκηνική παραγωγή της Εθνικής Όπερας της Φιλανδίας και της Ορχήστρας Δωματίου του Λος Άντζελες. Το σενάριο της πέμπτης αυτής όπερας του Σάλινεν βασίζεται στο έπος της Καλεβάλα και η ιστορία της, όπως δήλωνε ο συνθέτης, είναι μια μαύρη ιστορία, η πιο σεξπυρική ιστορία που υπήρξε ποτέ στην Φιλανδία. Ένας κριτικός σχολίασε το να αποκαλούμε τον Κούλερβο σκοτεινό και βάναυσο δεν αποδίδει πλήρως δικαιοσύνη στην όπερα. Η μουσική χρησιμοποιεί έντονα τονική γλώσσα και πολύχρωμα εφέ που ενισχύονται από εφάνταστη ενορχίστρωση. Ένας άλλος κριτικός σημείωσε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιττό όγδο σε αυτή την όπερα και θαύμασε τις ελικοειδώς εξελισσόμενες μελωδίες της, τις ιδιόρυθμες φιγούρες ωστινάτο, το σαρδόνια κρουστό σκηνικό, τα αριόζι και τόσα άλλα στοιχεία της. Δύο ακόμη αποσπάσματα, το ένα από την πρώτη και το άλλο από τη δεύτερη πράξη της όπερας Κούλερβο.

sacrifice him. Sarò ed essi da

και ακίαζε τσεπίσε ούτε. Για σαν ό,τι τελένα ούσα σουήν, σύνα κάτσο ετ μινού ασύλλε λαϊλα κουιν ολίζει την οπεάκη. Τι αβαϊλά, σε νόητη σύνησης τα σύλβης τα λουήν,

το ζηλένι μεν ζε κοκοσούκουζα έι την ζαΐσαν σαν. Τα σαπέ την κινέρε του σιούρι.

στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής δεύτερης εκπομπής του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φιλανδού συνθέτη του 20ου και 21ου αιώνα Άουλη Σάαλινεν, από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας, σας παρουσιάζουμε αποσπάσματα από την όπερα Κούλερβο. Ο μόνιμος ρόλος του Κούλερβο, ενός ήρωα της Καλεβάλα, είναι ένας ζωφερός χαρακτήρας του οποίου η αναπόφευκτη μοίρα σκοτεινιάζει ολόκληρη την ιστορία. Ο Κούλερβο, σημειώνει ένας κριτικός, ενώνει τα διαφορετικά νήματα των προηγούμενων οπερών του Σάαλινεν σε μια δραματική και μουσική σύνθεση που ίσως ξεπερνά ακόμη και την προηγούμενη όλη παραγωγή του. Πράγματι, θα ήταν δελεαστικό, συνεχίζει, να το θεωρήσουμε ως το αριστούργημά του, αν δεν ήταν αρκετά πιθανό να δημιουργήσει ένα ακόμη καλύτερο στο μέλλον. Ο σκοτεινός τόνος του Κούλερβο θυμίζει το ζωφερό και εχθρικό τοπίο της κόκκινης γραμμής της άλλης του όπερας. Η μουσική απεικονίζει αυτή τη ζωφερή ιστορία από την Καλεβάλα με μια τρομερή αίσθηση δύναμης και δυσίωνου προαισθήματος. Και πάλι, η λεπτότητα ορισμένων κειμένων που συνδέονται ιδιαίτερα με τη μητέρα του Κούλερβο, η οποία λάμπει σαν φάρος μέσα από την όπερα, έρχεται σε έντονη αντίθεση με την επικρατούσα ατμόσφαιρα, παρέχοντας οάσεις ηρεμίας μέσα στην λυσαλέα και κατά καιρούς πυρετώδη καταιγίδα της ζωής του πρωταγωνιστή. «Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες με την μεγάλη πρώιμη συμφωνία του Σιμπέλιους», λέει ένας άλλος κριτικός, «και παρά τη μεγάλη διαφορά στη γλώσσα υπάρχουν αρκετά σημεία συμφωνίας μεταξύ τους. Αλλά ο Σάαλινεν το 1986, προσεγγίζοντας αυτό το θέμα, ήταν ένας πολύ πιο όριμος συνθέτης από ότι ο Σιμπέλιους το 1890 και το οπερατικό μέσο του τέριαξε απόλυτα, όπως ακριβώς και η μορφή συμφωνίας παύλα τονικού ποίηματος τέριαζε στον προκάτοχό του, δηλαδή τον Σιμπέλιους. Δύο ακόμη αποσπάσματα από την δεύτερη πράξη της όπερας Κούλερβο, του Σολής, την χοροδία της Εθνικής Όπερας της Φιλανδίας και την ορχήστρα του ραδιοφώνου της Φιλανδίας, διευθύνει ο Ουλφ Σόντερμπλουμ.

Bezzeste ja dunte die, die.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay.

kuka sinä olet? Sinussa on jotain tuttua.

0: Στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής δεύτερης εκπομπής του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του σύγχρονου Φιλανδού συνθέτη Άουλι Σάλινεν από την εκπομπή του τρίτου «Ο συνθέτης της εβδομάδας», σας παρουσιάσαμε αποσπάσματα από την όπερα «Κούλερβο», έργο 61, του Σολίστ, την χοροδία της Εθνικής Όπερας της Φιλανδίας και την Σύμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου της Φιλανδίας, διεύθυνε ο Ούλφ Σόντερμπλουμ. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στον Δον Κιχώτη του Μίγελ δε Θερβάντες, σε αυτόν δηλαδή τον εφευρετικό ιδαλγό που με τα απίστευτα κατορθώματά του κράτησε συντροφιά γενιές και γενιές αναγνωστών εδώ και πάνω από 4 αιώνες.

Ειδού λοιπόν πρώτα ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του Μανουέλ Ντε Φάγια, η πολύ ιδιόμορφη όπερα σε μία πράξη, El Retablo de Maese Pedro, πάνω σε λιμπρέτο του ίδιου του συνθέτη, μια μουσική και σκηνική προσαρμογή ενός επεισοδίου από το 26ο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους του Δον Κιχώτη de la Mancha. Το 1919 λοιπόν, η κοσμική προστάτης των τεχνών, η πριγκίπισσα Edmond de Polignac, ζητά από τον Ντε Φάγια να γράψει μια όπερα δωματίου για να την παρουσιάσει στο τεράστιο σαλόνι του σπιτιού της στο Παρίσι. Ο Ντε Φάγια τώρα, που όσο ζούσε στη Γρανάδα, είχε ήδη γράψει μουσική για ιδιωτικές παραστάσεις κουκλοθέατρου πάνω σε σχέδια του φίλου του Λόρκα, προτείνει στην πριγκίπισσα μια όπερα με μαριονέτες πάνω σε αυτό το κεφάλαιο από τον Δον Κιχώτη του Θερβάντες. Η πριγκίπισσα συμφωνεί και δίνει την άδεια για να παρουσιάσει ο Ντε Φάγια αυτό το καινούριο έργο του υπό μορφή κοντσέρτου, πρώτα στη Σεβίλη στις 23 Μαρτίου του 1923, πριν το ακούσει η ίδια και οι φίλοι της στην παριζιάνικη ιδιωτική πρεμιέρα δύο μήνες αργότερα, στις 25 Ιουνίου, με την σπουδαία Βάντα Λαντόφσκα στο τσέμπαλο. Το κουκλοθέατρο του δασκάλου Πέδρο, λοιπόν, ένα έργο που σήμερα θα χαρακτηρίζαμε ως όπερα δωματίου, όχι μόνο για τη μικρή του διάρκεια, αλλά κυρίως για την οικονομία των ορχιστρικών και φωνητικών δυνάμεων που απαιτούνται για την εκτέλεσή του. Οικονομία που συναντά κανείς και στην ιστορία του στρατιώτη του Στραβίνσκι, ένα έργο που γνώριζε καλά ο Ντε Φάγια. Ένα έργο μέσα σε έργο, λοιπόν, με διπλήπλοκη. Απ' τη μια, η εξωτερική δράση στην οποία το κουκλοθέατρο παρουσιάζεται, και απ' την άλλη η καρολίγγια ιστορία που ερμηνεύουν οι μαριονέτες για τη Μελισάνδρη που εχμαλώτησαν οι Μαυριτανοί και τον άντρα της, τον Δον Γαϊφέρος. Ένα πρωτογενές έργο μουσικού θεάτρου με αυθορμητισμό και μεγάλη γκάμα εκφραστικότητας που αποκαλύπτει μια προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση εθνικών, ιστορικών και λαϊκών στοιχείων. Ας ξεκινήσουμε όμως την ακρόαση με τα 8 πρώτα από τα 13 εν συνόλο μικρά μέρη του έργου. Στο ρόλο του El Trujamán, του παιδιού που αφηγείται την ιστορία από το μυθιστόρημα του Θερβάντες, ο Ζωάν Μαρτίν, στο ρόλο του δασκάλου Πέδρο, ο τενόρος Ζωάν Καμπέρο, και στο ρόλο του ίδιου του Δον Κιχώτη, ο Ινιάκη Φρεσάν. Ο Ζωζε Πόντς διευθύνει την ορχήστρα δωματίου του θεάτρου Λιούρε της Βαρκελόνης.

οι σολίστ τραγουδιστές Ζωάν Μαρτίν, Ζωάν Καμπέρο και Ινιάκη Φρεσάν και η ορχήστρα δωματίου του Θεάτρου Λιούρε της Βαρκελόνης υπό την διεύθυνση του Ζόζε Πόνς ερμήνευσαν με πνεύμα τα πρώτα 8 μέρη από την όπερα δωματίου «El Retablo de Maese Pedro» που συνέθεσε το 1923 ο Μανουέλ ντε Φάγια πάνω σε ένα επεισόδιο από το 26ο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους του δημοφιλούς μυθιστορήματος του Μιγέλ ντε Σερβάντες «Ο εφευρετικός Ιδαλγός Δον Κιχώτης ντε Λα Μάντσα», ένα παντοτινό best seller. Το κουκλοθέατρο του δασκάλου Πέδρο, λοιπόν, μια μικρή όπερα που σχεδιάστηκε για να παρουσιαστεί αποκλειστικά με μαριονέτες. Μεγάλες για τον Δον Κιχώτη, τον δάσκαλο Πέδρο, τον βοηθό του και το κοινό και μικρές για τις ίδιες τις μαριονέτες. Οι τρεις τραγουδιστές στέκονται δίπλα στους υπόλοιπους μουσικούς της ορχήστρας, αν και βέβαια υπάρχουν και άλλες δυνατότητες για το ανέβασμα αυτού του μικρού κομψοτεχνήματος. Η απαιτητική ορχιστρική τεχνική του ντε Φάγια χρησιμοποιείται εδώ με λαμπρά αποτελέσματα. Κάθε σκηνή διαθέτει έναν δικό της ορχιστρικό χαρακτήρα παρόλη την σχετικά σπαρτιάτικη τονική παλέτα. Ένα αριστούργημα του είδους με τη μουσική να είναι εμπνευσμένη από παλιές ρομάντζες, κοντεκλάρος και από Ισπανούς συνθέτες του παρελθόντος, Γερέρο και Σάνθ. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο ντε Φάγια θεωρείται και είναι ο σπουδαιότερος Ισπανός συνθέτης από την εποχή του Χρυσού Αιώνα, τον Κριστόμπαλ ντε Μοράλες και Τόμας Λουίς ντε Βικτόρια. Το κουκλοθέατρο του δασκάλου Πέδρο μαζί με το κοντσέρτο για τσέμπαλο και πέντε όργανα θεωρούνται τα δύο κύρια έργα της καστιλιάνικης περίοδου του ντε Φάγια, μια πολύ ισπανική πάντως φόρμα νεοκλασικισμού που μέχρι τώρα όλοι πίστευαν ότι έρχεται σε αντίθεση με την σαφώς πιο δημοφιλή εθνικιστική περίοδο του συνθέτη, αυτήν την επηρεασμένη από την λαϊκή μουσική της Ανδαλουσίας. Σήμερα πάντως, πολλοί μουσικολόγοι υποστηρίζουν ότι από αρμονικής πλευράς το πολυτονικό σύστημα που χρησιμοποιεί εδώ ντε Φάγια είναι ήδη παρόν και στον Μάγο Έρωτα της εκδοχής του 1915. Εν ολίγης, μια παλιά ρομάντζα ή ένας χορός του ισπανικού μπαρόκ διαθέτουν τον ίδιο ισπανικό εθνικισμό όσο και ένα ανδαλουσιάνικο λαϊκό τραγούδι. Οι πραγματικές ιδέες περί λαϊκής μουσικής του δασκάλου του ντε Φάγια, του Πεδρέλ, φαίνεται τώρα να αποκαλύπτονται και να επαναπροσδιορίζονται. Ας ολοκληρώσουμε όμως την παρουσίαση της μικρής αυτής όπερας κουκλοθέατρο με τα υπόλοιπα πέντε μέρη από την ίδια σπουδαία ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1990 και τους ίδιους.

Αυτά ήταν τα πέντε τελευταία από τα 13 εν συνόλο μέρη της όπερας δωματίου του Μανουέλ Ντε Φάια «El retablo de Maese Pedro». Το κουκλοθέατρο του δασκάλου Πέδρο, μια παραγγελία της πριγκίπισσας Δε Πολυνιάκ, είναι τη 1923, μια όπερα δωματίου σε μία πράξη με μουσική και σκηνική προσαρμογή ενός επεισοδίου από το 26ο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους του δημοφιλούς μυθιστορήματος του Μιγέλ Ντε Σερβάντες «El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha». Ένα προσεκτικά υπολογισμένο έργο για μαριονέτες, τρεις τραγουδιστές και ορχήστρα δωματίου, με μουσική που πατά τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν και με πανέξυπνη ενορχήστρωση, μια πνευματώδης όσο και απολαυστική μικρή όπερα, την οποία ο Ντε Φάγια καταφέρνει να την κάνει να φαίνεται πολύ πιο μεγάλη από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Ο Ζωζεπ Πόνς διεύθυνε την ορχήστρα δωματίου του θεάτρου Λιούρε και τους τρεις τραγουδιστές, το μικρό ελτρουχαμάν Ζωάν Μαρτίν, τον τενόρο δάσκαλο Πέδρο Ζωάν Καμπέρο και τον βαρύτονο Δον Κιχώτη Ινιάκη Φρεσάν από πανέμορφη ηχογράφηση του 1990. Ας ολοκληρώσουμε όμως τη σημερινή εκπομπή με ένα παραγνωρισμένο αριστούργημα του ρεπερτορίου της κιθάρας, βασισμένο αυτή τη φορά σε άλλους αγαπημένους χαρακτήρες των έργων του Σερβάντες. Μιλάμε βέβαια για την σουίτα ισπανικών χορών από τον 16ο αιώνα, έργο 177 για σόλο κιθάρα, που φέρει τον τίτλο «Escaraman», γραμμένη από τον Ιταλό Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο. Ο «Escaraman» είναι ένας από τους γεμάτους ζωντάνια αλλά ανυπόλοιπτους χαρακτήρες που μπορεί να βρει κανείς στην ισπανική φιλολογία του Χρυσού αιώνα, ένας χαρακτήρας του υποκόσμου που εμφανίζεται μεταξύ άλλων στις «Χάκαρας» του Φρανσίσκο Γκόμεθ Δε Κεβέδο. Ο Σερβάντες, θαυμαστής του Κεβέδο, απεικόνισε και αυτός με τη σειρά του και κατά περίπτωση αυτόν ακριβώς τον υπόκοσμο και αρκετές από τις δικές του κομικές εντρεμέσες ενέπνευσαν τον Καστελνουόβο Τεντέσκο σε αυτήν την σουίτα για σόλο κιθάρα. Το 1955 ο συνθέτης γράφει το «La Guarda Cuidadosa», βασισμένο στον κουρελιάρη πλην όμως ερωτευμένο αυτόν στρατιώτη του Σερβάντες. Ο Καστελνουόβο Τεντέσκο μένει ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και προσθέτει άλλα πέντε μέρη για να δημιουργήσει την σουίτα «Escaraman». Βασισμένα σε διάφορα περάσματα από το «El Rufián Viudo», τα μέρη της σουίτας αφηγούνται μάλλον τις ιστορίες με μικρές χορευτικές δόσεις και λεπτεπίλεπτες αλλαγές διαθέσεων. Το soundtrack μιας κινηματογραφικής ταινίας που προβάλλεται στο μυαλό του συνθέτη. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα τρία πρώτα μέρη. Την Γκαϊάρδα με σκούρα ηχοχρώματα μακριά από τον αναγεννησιακό χορό που φέρει το ίδιο όνομα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το «El Canario», τον χορό αυτό από τα Κανάρια νησιά που εδώ πάντως θυμίζει Μουρθιάνα. Στο Ελβιάνο που ακολουθεί, ο αδέξιος χωριάτικος χορός εξελίσσεται σε ένα βάλς. Στην κιθάρα, ο Λορέντσο Μικέλη από ηχογράφηση του 2000.

Γκαλιάρδα, Ελ Κανάριο και Ελ Βιλλάνο. Αυτά ήταν τα τρία πρώτα μέρη από την σουίτα Εσκαραμάν για σόλο κιθάρα, έργο 177. Μια σουίτα ισπανικών χωρών από τον 16ο αιώνα, εμπνευσμένη από χαρακτήρες του Θερβάντες, χαρακτήρες που μεταμορφώνει μουσικά με τον πιο απολαυστικό τρόπο εδώ ο Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο, 1895-1968. Ο Ιταλός αυτοσυνθέτης που έχει συνεισφέρει τα πλείστα στη δημιουργία ενός στέρεου κιθαριστικού ρεπερτορίου στον 20ο αιώνα. Την σουίτα Εσκαραμάν πάντως δεν φαίνεται να την έχουν ανακαλύψει περισσότεροι κιθαριστές, γι' αυτό και αυτή η ηχογράφηση του Μαρτίου του 2000, αποκλειστικά με έργα για σόλο κιθάρα του Καστελνόβο Τεντέσκο, αποδεικνύεται πραγματικά χρήσιμη. Πόσο μάλλον όταν όλα αυτά τα σπουδαία έργα ερμηνεύονται πανέμορφα από τον γεννημένο το 1975 δεξιοτέχνη και πολυβραβευμένο επίσης Ιταλό Λορέντσο Μικέλη. Ας απολαύσουμε όμως και τα υπόλοιπα τρία μέρη της σουίτας. Το «Πέσαμε de lo amor» μας φέρνει στο νου μια αναγεννησιακή φαντασία που ξεκινά με ένα απλό αλλά συγκινητικό θέμα και μετά δημιουργεί πλούσια ηχοχρώματα βασισμένα σε μιμήσεις. Το «El Rey Don Alonso El Bueno» αποτελείται από αντιστοιχτικές παραλλαγές πάνω σε ένα παιδικό θέμα. Το τελευταίο «La Guarda Cuidadosa» είναι ένα ακόμα πνευματώδες και φρενιτιώδες σκερτσάντο εμβατήριο.

0: από ηχογράφηση του Μαρτίου του 2000, ο Λορέντσο Μικέλη ερμήνευσε δεξιοτεχνικό το τρόπο τα τρία τελευταία μέρη από την σουίτα Εσκαραμάν, έργο 177 του Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο. Μια εξαμερή σουίτα ισπανικών χορών από τον 16ο αιώνα, με τον συνθέτη να εμπνέεται από δημοφιλείς όσο και απολαυστικούς χαρακτήρες που εμφανίζονται σε διάφορα έργα του Μιγέλ δε Θερβάντες. Ένα κιθαριστικό αριστούργημα της δεκαετίας του 50 που όμως παραμένει για ανεξήγητους λόγους εγκληματικά παραμελημένο από όλους σχεδόν τους σημερινούς σπουδαίους σολίστες της κιθάρας. Ήταν η εκπομπή Αλχημίας για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Athens Baroque Festival 2026. 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Θέατρο Βράχων, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Μέσα από τις μορφές της Εκάβης, της Ανδρομάχης, της Κασάνδρας και των γυναικών της Τρίας, η αρχαία τραγωδία φωτίζει το ανθρώπινο πρόσωπο του πολέμου. Εκείνους που μένουν πίσω, που θρηνούν, που χάνουν και καλούνται να συνεχίσουν. Ένα έργο για τη βία, την απώλεια και την εξουσία, αλλά και για την αξιοπρέπεια που μπορεί να επιβιώσει ακόμη και μέσα στα ερείπια. Μια παράσταση που αφήνει τις φωνές των ιτημένων να ακουστούν στο παρόν. Στο Μόμους, Μουσείο Αλέξη Μιλωνά, παρουσιάζεται η έκθεση της Μυρτούς Ξανθοπούλου «Αιώνιος Ανεμιστήρας». Με αφετηρία αντικείμενα, εικόνες και θραύσματα της καθημερινότητας, η οικαστικός δημιουργεί ένα κόσμο όπου το οικείο συναντά το απρόσμενο και το χιούμορ συνομιλεί με μια αίσθηση εύθραυστης ισορροπίας. Ο τίτλος της έκθεσης μοιάζει να υπενήσεται μια αδιάκοπη κίνηση, έναν αόρατο αέρα που μετατοπίζει διαρκώς τις σκέψεις, τις μνήμες και τα πράγματα. Μια εικαστική πρόταση για όσα αλλάζουν γύρω μας, αλλά και για εκείνα που επιμένουν να επιστρέφουν. Και στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2026 η πόλη μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης με το θέατρο, τη μουσική και τις διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης δημιουργίας. Παραστάσεις και πολιτιστικές δράσεις συναντούν το κοινό σε μια διοργάνωση που επιδιώκει να φέρει την τέχνη πιο κοντά στην καθημερινή ζωή. Γιατί ο πολιτισμός δεν περιορίζεται μόνο στις σκηνές, γεννιέται εκεί όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται, μοιράζονται εμπειρίες και βλέπουν τον κόσμο με μια διαφορετική ματιά. Μια γιορτή της δημιουργίας εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της πόλης. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βοιατζή. Στο Παρίσι του 1877 επιστρέφει ο 32χρονος Γκαμπριέλ Φορέ, γιατί απολύθηκε από τη θέση του οργανίστα σε εκκλησία της επαρχίας. Του αρέσει η ζωή της νύχτας, οι γυναίκες, οι απολαύσεις. Πήγαινε στη λειτουργία της Κυριακής απευθείας μετά το ξενύχτη. Πίσω στο Παρίσι συναντά και πάλι τον Καμίλ Σεν-Σανς, δάσκαλό του από τη σχολή του Νέγερμαγερ, που τον ενθαρρύνει αμέσως να συνθέσει περισσότερο. Πιστεύει στο ταλέντο του και τον βοηθάει με πράξεις. Αυτή τη χρονιά αφήνει τη θέση του οργανίστα της εκκλησίας Μαντλέν και φροντίζει ο Φορέ να είναι ο βοηθός του αντικαταστάτητο, αλλά επίσης και ο διευθυντής της χοροδίας της εκκλησίας. Επίσης, με τη βοήθεια του παίζεται για πρώτη φορά έργο μουσικής δωματίου του Φορέ στην Εθνική Ένωση Μουσικών και έχει πολύ καλές κριτικές. Ο Καμίλ Σεν-Σανς παρουσιάζει τον συνθέτη Γκαμπριέλ Φορέ και σε πολυσυζητημένο σαλόνι του Παρισιού, όπου όλοι θέλουν να βρεθούν και να παίξουν μουσική, της μεγάλης τραγουδίστριας της όπερας Πολίν Βιαρντό. Εκεί ο Φορέ παίζει στο πιάνο τις μελωδίες του με ερμηνευτές από τους καλεσμένους. Οι νότες του ενώνουν λέξεις και μουσική σε αδιάσπαστο σώμα, μιλούν για αγάπη και ρότα χωρίς τον όγκο της δραματικής φωνής της όπερας. Πιο χαμηλόφωνα και αισθαντικά, τι ταλέντο! Είναι ευγενικός, με ευχάριστο χαρακτήρα και σύντομα κατακτά την οικογένεια Βιαρντό και τους φίλους τους. Η ζωή του αλλάζει όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και επειδή από την πρώτη κιόλας βραδιά στο σπίτι της Πολίν Βιαρντό ερωτεύεται κεραυνοβόλα, την 23χρονη κόρη της, Μαριάν. Την πολιορκεί με πάθος και αραβωνιάζονται, όμως είναι καταιγιστικός, απόλυτος, αποκλειστικός, σχεδόν μνημονικός ο ερωτάς του και η Μαριάν δεν αντέχει. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς του 1877 διαλύει τον αραβώνα. «Σε ύπνο που μάγευε η παρουσία σου ονειρευόμουν την ευτυχία. Τα μάτια σου ήταν πιο γλυκά, η φωνή σου καθαρή, ηχηρή. Έλαμπες όπως ο φωτισμένος ουρανός από την αυγή. Με καλούσες και εγώ εγκατέλειπα τη γη για να διαφύγω μαζί σου προς το φως. Οι ουρανοί αποκάλυψαν για εμάς το μεγαλείο τους. Αλίμονο, λυπηρό το ξύπνημα από το όνειρο. Σε καλό νύχτα. Δώσε μου τα ψέματα του ονείρου και πάλι. Έλα ξανά, ο μυστηριώδη νύχτα». Σε ελεύθερη απόδοση, γαλλική στίχη που προσαρμόζει ο Ρωμάν Μπουσίν σε τραγούδι του Φορέ από αυτή την περίοδο. Το οποίο φαίνεται πως εμπνεύστηκε ο Φορέ από τραγούδι της Βιαρντό με ιταλικούς στίχους και σχεδόν σίγουρα τραγουδήθηκε σε αυτό το σαλόνι. Ίσως την προσπάθεια

Από τη συλλογή Trois Mélodies, τρεις μελωδίες όπως 7 του Gabriel Fauré, ακούσαμε το τραγούδι Après un rêve, μετά από όνειρο, με τον Cyril Dubois και τον Tristan Ress στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον φωτογράφο και εικαστικό Μάνο Σπανό με αφορμή την ομαδική έκθεση «Η επόμενη μέρα», που φέρνει μαζί 68 καλλιτέχνες από τους εικαστικούς Μεσογείας. Τη συνάντησή μας με την Βαλέρια Δημητριάδου, που γράφει, σκηνοθετεί και υπογράφει τη μουσική του Deadlift, μιας παράστασης που χρησιμοποιεί το γέλιο για να πλησιάσει μερικά από τα πιο άβολα ερωτήματα της εποχής μας, και τη συνομιλία μας με τη συγγραφέα Ελένη Κατσαμά για το Απασιονάτα 2073, το νέο της μυθιστόρημα που αφορά σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς που δεν αρκείται στο να ελέγχει τις πράξεις των ανθρώπων. Υπάρχουν εικόνες που αποκαλύπτονται αμέσως και άλλες που χρειάζονται χρόνο. Ένα δεύτερο βλέμμα, μία μικρή παύση απέναντι σε ό,τι συνήθως προσπερνούμε. Γιατί ο χρόνος δεν περνά μόνο από τους ανθρώπους, περνά από τους τόπους, από τα κτίρια, από τα υλικά που κάποτε πιστέψαμε πως θα αντέξουν. Αφήνει πάνω τους ρογμές, διάβρωση, ίχνη εγκατάλειψης και κάπου εκεί μέσα στη φθορά η φύση αρχίζει αθόρυβα να επιστρέφει. Στις 26 Σεπτεμβρίου εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση «Η επόμενη μέρα», μία έκθεση που φέρνει μαζί 68 καλλιτέχνες και 65 έργα και επιχειρεί μέσα από διαφορετικές εικαστικές γλώσσες να μιλήσει για ένα από τα πιο επίγοντα ερωτήματα της εποχής μας. Τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και ίσως ακόμη περισσότερο τη σχέση του με το αποτύπωμα που αφήνει πίσω του. Ανάμεσα στα έργα της έκθεσης βρίσκεται και η λανθάνουσα εικόνα του Μάνου Σπανού. Ένα φωτογραφικό έργο που δεν στρέφει το φακό στο προφανές θέαμα της καταστροφής, αλλά σε κάτι πιο σιωπηλό, σε ένα εγκαταλειμμένο οικοδόμημα στους πρόποδες ενός βουνού, εκεί όπου η ανθρώπινη παρέμβαση συναντά ξανά τη φύση και σταδιακά παραδίδεται στο χρόνο. Και τότε η φωτογραφία μας θέτει ένα βαθύτερο ερώτημα. Φωτογραφίζουμε για να διασώσουμε ό,τι χάνεται ή μήπως για να συμφιλειωθούμε με το γεγονός ότι ποτέ δεν μένει τελικά αναλύωτο. Στο σημερινό ημερολόγιο τέχνης συνομιλώ με τον φωτογράφο Μάνο Σπανό για τη λανθάνουσα εικόνα, για την έκθεση «Επόμενη μέρα», για τους εικαστικούς Μεσογείας, αλλά και για το χρόνο, τη μνήμη, την απουσία, τη φύση και εκείνα τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας που κάποτε μιλούν δυνατότερα όταν ο ίδιος ο άνθρωπος έχει πια φύγει από το κάδρο. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας κύριε Σπανέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Στις 26 Σεπτεμβρίου, σε 4 ημέρες, ανοίγει η ομαδική έκθεση «Η επόμενη μέρα». Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό τον ίδιο τίτλο. Όταν ένας καλλιτέχνης ακούει τις λέξεις «Η επόμενη μέρα», σκέφτεται περισσότερο ελπίδα ή αγωνία?
1: Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να σκεφτεί, σκεπτόμενο στο μέλλον, να σκεφτεί να αγωνιά. Ταυτόχρονα όμως, η πράξη της δημιουργίας είναι μια πράξη ελπίδας. Το να δημιουργείς, το να εκθέτεις, το να προσπαθείς να συνομιλείς με το κοινό, σου δίνει μία ελπίδα. Οπότε πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, δηλαδή ότι οι καλλιτέχνες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αυτό το δίπολο και φυσικά να δώσουν βάση κυρίως σε ό,τι τους απασχολεί πιο πολύ από τα δύο μέρη.
0: Η έκθεση συγκεντρώνει 68 καλλιτέχνες και 65 έργα από τη ζωγραφική και τη γλυπτική μέχρι τη φωτογραφία και τις εγκαταστάσεις. Τι μπορεί να πει μια τέτοια πολυφωνία για την περιβαλλοντική κρίση που ίσως να μην μπορεί ενδεχομένως να πει μια μεμονωμένη καλλιτεχνική φωνή?
1: Η περιβαλλοντική κρίση έχει ένα τέτοιο μέγεθος που καμιά φορά μία μεμονωμένη φωνή ίσως να μην μπορεί να την περιγράψει επαρκώς. Οι 68 φωνές έχουν μια άλλη δυναμική. Αξιοποιώντας διαφορετικά εικαστικά εκφραστικά μέσα, μετατρέπουν τη συλλογική ανησυχία σε ένα κάλεσμα αφύπνισης.
0: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η ύπαρξη των εικαστικών μεσογείας? Τι προσφέρει σήμερα σε ένα δημιουργό η αίσθηση ότι ανήκει σε μια καλλιτεχνική κοινότητα και δεν δημιουργεί απομονωμένος?
1: Η ύπαρξη των εικαστικών μεσογείας θεωρώ ότι έχει ζωτική σημασία για τους καλλιτέχνες. Δίνει ένα χώρο για διάλογο. Είναι πολύ σπουδαίο να μπορείς να συνομιλήσεις, να μοιραστείς τις αμφιβολίες, τις ιδέες σου ή τις ανησυχίες σου με ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα με σένα. Ταυτόχρονα, δύναμη της ομαδικότητας μας κάνει να ακουστούμε πιο δυνατά και να φέρουμε την τέχνη πιο κοντά στην τοπική κοινωνία. Τέλος, αυτός πιστεύω ότι είναι και ο πιο σημαντικός λόγος ύπαρξης των εικαστικών μεσογείας, είναι η αποκέντρωση της τέχνης. Το να φέρουμε την τέχνη από το κέντρο της Αθήνας στην περιφέρεια, στον τόπο στον οποίο ζούμε και δημιουργούμε, και να προσπαθήσουμε να τον επικοινωνήσουμε και στους κατοίκους.
0: Και πόσο επηρεάζει αυτή την καλλιτεχνική κοινότητα, κυρία Σπανέ, ο ίδιος ο τόπος των Μεσογείων? Ένας τόπος που έχει γνωρίσει μέσα στις τελευταίες δεκαετίες τεράστιες μεταβολές, θα έλεγα, στο τοπίο, στην οικιστική ανάπτυξη και στη σχέση και του ανθρώπου με τη φύση.
1: Τα Μεσόγεια είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος. Για μας τους εικαστικούς είναι το εργαστήριό μας, θα μπορούσα να πω. Τα τελευταία χρόνια η οικιστική ανάπτυξη και η βιομηχανική εξαφάνισαν απέραντους αμπελώνες, ελαιώνες. Το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά και μέσα σε αυτό το τοπίο οι εικαστικοί καλούνται να δουλέψουν, να δημιουργήσουν. Και αυτή η περιβαλλοντική κρίση την οποία τη ζούμε καθημερινά νομίζω ότι αντανακλάται και στο έργο μας.
0: Η επιμελήτρια Λουίζα Καραπηδάκη μιλά για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης αυτής με τη φύση. Μπορεί πράγματι η τέχνη να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το περιβάλλον ή απευθύνεται κυρίως σε εκείνους που είναι ήδη ευαισθητοποιημένοι, θα έλεγα?
1: Θεωρητικά όλοι μας ξέρουμε για την περιβαλλοντική κρίση και μάλιστα ζούμε και τις συνέπειές της σε ένα βαθμό.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι. Όμως η καθημερινότητα μας βομβαρδίζει με χιλιάδες εικόνες και πληροφορίες και συχνά τις προσπερνάμε και γινόμαστε απαθείς. Τώρα η τέχνη έχει μία δύναμη να συγκινήσει και να σε προβληματίσει, οπότε και αυτό μάλλον γίνεται γιατί δεν μιλάει με μια λογική αριθμών ή γραφημάτων, μιλάει με το συναίσθημα. Βασικά μιλάει με το συναίσθημα και απευθύνεται και στο συναίσθημα. Οπότε αυτή η συναισθηματική σύνδεση είναι που μπορεί να σε κάνει να δεις τον κόσμο με μια διαφορετική ματιά και σαν καλλιτέχνης να δώσεις μια διαφορετική οπτική που δεν θα τη δει το θεατής στις ειδήσεις ή μπροστά του στην καθημερινότητά του.
0: Η δική σας συμμετοχή έχει τον εξαιρετικά ενδιαφέροντα τίτλο «Λανθάνουσα εικόνα». Είναι ωραίο αυτό, ένας φωτογράφος να παρουσιάζει το έργο του, το οποίο λέγεται «Λανθάνουσα εικόνα». Τι είναι αυτό που λανθάνει στην εικόνα? Τι υπάρχει εκεί, αλλά χρειάζεται ένα δεύτερο βλέμμα για να αποκαλυφθεί?
1: Να πω αρχικά ότι λανθάνουσα εικόνα είναι ένας φωτογραφικός όρος. Mm-hmm. Στην αναλογική φωτογραφία έτσι ονομάζεται η αποτυπωμένη εικόνα που υπάρχει στο φιλμ μετά την έκθεσή του στο φως, αλλά πριν την επεξεργασία του, πριν την εμφάνισή του. Στην ουσία πρόκειται για μία μορφή εικόνας που υπάρχει ως αποθηκευμένη χημική ενέργεια. Στο έργο μου ο τίτλος λειτουργεί ως μεταφορά, δηλαδή βλέπουμε το περιβάλλον και τις αλλαγές που επιφέρει σε αυτό ο άνθρωπος. Αυτό που λανθάνει είναι η ίδια η ταυτότητα του τοπίου που αλλάζει σιωπηλά. Με μια πρώτη ματιά μπορεί να αντιλαμβανόμαστε την εγκατάλειψη, τη φθορά ή και την επιστροφή της φύσης. Όμως αν ρίξουμε μια δεύτερη ματιά, τότε θα αντιληφθούμε ότι η κατάρρευση και η αποσάθρωση γίνονται αυτόνομες οικαστικές οντότητες. και μπορούν να λειτουργήσουν σαν δείκτες μνήμης και να μας υπενθυμίσουν πόσο εφήμερη είναι τελικά η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη.
0: Επιλέγετε ένα οικοδόμημα στους πρόποδες του βουνού, ακριβώς μάλιστα στο μετέχμιο της φύσης και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τι ήταν αυτό που σας σταμάτησε μπροστά του για να το φωτογραφίσετε, για να ασχοληθείτε με αυτό? Τι είδατε εκεί που ενδεχομένως κάποιος άλλος μπορεί να το προσπερνούσε?
1: Είδα το σημείο συνάντησης δύο κόσμων. Ένα ανθρώπινο δημιούργημα σε κατάρρευση και τη φύση να προσπαθεί να ανακτήσει αυτό το οποίο είχε χάσει. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς το στοιχείο έδινε μια πολύ μαγική ατμόσφαιρα στο τοπίο, στο χώρο εκεί. Και αυτό ήταν που με κράτησε και έκανα την δουλειά αυτή.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι δεν φωτογραφίζεται πρωτίστως την ανθρώπινη καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά την εγκατάλειψη, τη φθορά και την επιστροφή της ζωής. Μήπως τελικά η φύση διαθέτει μια υπομονή και μια διάρκεια πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας την ανθρώπινη?
1: Σίγουρα τα μεγέθη της φύσης δεν μπορούν να συγκριθούν με τα ανθρώπινα. Η υπομονή της είναι σχεδόν απόλυτη, θα έλεγα. Η ανθρώπινη παρέμβαση, όσο βίαιη ή θορυβώδης μπορεί να είναι, δεν είναι παρά μια στιγμή στην ιστορία του πλανήτη. Οπότε νομίζω ότι όταν κοιτάζω το μετέχμιο, αυτό το τόπο εκεί που έκανα τη φωτογράφηση, δεν βλέπω απλώς τη φθορά των υλικών, βλέπω τη σιωπηλή επικράτηση της φύσης πάνω στα ανθρώπινα δημιουργήματα.
0: Στο έργο σας αυτό συνυπάρχουν η πανοραμική θέαση και η μακροφωτογραφία. Από το μεγάλο τοπίο περνάτε σχεδόν σε αυτό το μικρό κόσμο της διάβρωσης. Τι ανακαλύπτει το μάτι όταν πλησιάζει τόσο πολύ κάτι που από μακριά μοιάζει απλώς κατεστραμμένο?
1: Η πανοραμική φωτογραφία στο έργο μου έρχεται απλά να επισημάνει τα ταυτοτικά στοιχεία του τόπου.
0: Ναι, το πού είναι,
1: ναι. Όμως δεν μένω μόνο στο μεγάλο, περνάω και στο μικρό, όπως είπατε, στην μακροφωτογραφία. Εκεί πέρα η έννοια της διάβρωσης και της καταστροφής εξαφανίζεται και παίρνει μια νέα εικόνα, μια νέα μορφή, η οποία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μια μικροσκοπική αρχιτεκτονική. Ό,τι από μακριά μπορεί να μοιάζει κατεστραμμένο, βρώμικο ή σαθρό, από κοντά παίρνει μια άλλη εικόνα, μια άλλη μορφή οπτικής αφήγησης, και μπορούμε να πούμε ότι η μακροφωτογραφία δεν καταγράφει το φθαρμένο, αλλά επαναπροσδιορίζει την αξία του, αποδεικνύοντας ότι η φύση έχει μια δύναμη να το μεταμορφώσει σε κάτι εξίσου γοητευτικό.
0: Σίγουρα εξίσου γοητευτικό, γιατί σκέφτομαι ότι η διάβρωση στα τεχνικά υλικά γίνεται μέσα από το φακό σας, σχεδόν δημιουργείται μια νέα εικαστική σύνθεση. Και αναρωτιέμαι, αν και φαντάζομαι την απάντηση, μπορεί η φθορά να παράγει ομορφιά? Αισθάνεστε ποτέ μία αντίφαση όταν βρίσκεται αισθητική αξία μέσα στην αποσύνθεση?
1: Η φθορά όχι μόνο μπορεί να παράγει ομορφιά, αλλά το κάνει και με έναν τρόπο που, αν εμείς προσπαθήσουμε να τον μιμηθούμε, τα αποτελέσματα δεν θα είναι τόσο σπουδαία. Από κοντά η αποσύνθεση πάβει να είναι ασχήμια και μετατρέπεται σε μια τέχνη, σε μια καθαρή τέχνη. Και σίγουρα υπάρχει μια αντίθεση σε όλη αυτή τη διεργασία. Υπάρχει το αίσθημα της μελαγχολίας λόγω της απώλειας, για κάτι το οποίο κάποτε ήταν καινούριο, γυαλιστερό, όμορφο, αλλά τώρα είναι σαθρό, διαλυμένο και πεθαίνει, θα μπορούσαμε να πούμε. Η αντίφαση όμως αυτή μπορεί να γεφυρωθεί αν σκεφτούμε, αν αντιληφθούμε πως η ομορφιά δεν βρίσκεται μόνο σε κάτι νέο τέλειο ή και χρήσιμο, αλλά υπάρχει και στην αποδοχή του τέλους. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι πλησιάζουμε στο να αντιληφθούμε το πόσο σπουδαίο μπορεί να είναι και το εφήμερο.
0: Ως φωτογράφος, πότε αισθάνεστε ότι μια φωτογραφία είναι ντοκουμέντο και πότε ότι γίνεται ένα εικαστικό έργο? Υπάρχει για εσάς σαφές σύνορο ανάμεσα σε αυτά τα δύο?
1: Δεν υπάρχουν σαφή όρια που χωρίζουν το ντοκουμέντο από το εικαστικό έργο. Μια εικαστική φωτογραφία μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ντοκουμέντο. Έχουμε δει δουλειές πασίγνωστων φωτογράφων όπως η Δωροθέα Λάγκ, που τα φωτογραφικά τους ντοκουμέντα αυτή τη στιγμή θεωρούνται έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Mm-hmm. Τώρα στη δική μου τη δουλειά πολύ συχνά αυτά τα δύο συνυπάρχουν και συγκεκριμένα στη λανθάνουσα εικόνα οι φωτογραφίες τις αντιλαμβανόμαστε σαν ντοκουμέντα εγκατάλειψης και αποσάθρωσης, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να σταθούν και σαν αυτόνομες εικαστικές οντότητες.
0: Στο έργο σας η ανθρώπινη παρουσία ουσιαστικά απουσιάζει. Κι όμως τα ίχνη της μπορώ να πω ότι βρίσκονται παντού. Μήπως ο άνθρωπος τελικά γίνεται ορισμένες φορές περισσότερο αισθητός μέσα από την ίδια του την απουσία?
1: Συνολικά στη δουλειά μου έχω, και σε ό,τι έχω παρουσιάσει μέχρι τώρα, είναι, η δουλειά μου είναι ανθρωποκεντρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως το τοπίο με εγωίτευσε σε τέτοιο βαθμό που αποφάσισα να δουλέψω χωρίς την φυσική παρουσία ανθρώπου μέσα στο έργο. Και παρόλα αυτά ο άνθρωπος παραμένει παρόν στο έργο μέσα από το αποτύπωμά του στο περιβάλλον. Το κτίσμα άλλωστε είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα και η εγκατάλειψή του είναι το αποτέλεσμα της δικής μας πράξης. Τώρα μπορεί να πει κανείς ότι η λανθάνουσα εικόνα έχει ένα μεταανθρώπινο στοιχείο και τελικά ότι η ανθρώπινη απουσία από αυτή είναι που δίνει και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στο έργο.
0: Θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι πιο προσωπικό. Τι σας έμαθε η φωτογραφία για το πώς να κοιτάζετε την ίδια τη ζωή? Σας έκανε περισσότερο παρατηρητικό, για παράδειγμα, περισσότερο επιμονητικό, περισσότερο συμφιλειωμένο με το γεγονός ότι όλα μεταβάλλονται και αλλάζουν, ή κάτι άλλο?
1: Με έκανε περισσότερο συμφιλειωμένο με το γεγονός ότι τα πράγματα αλλάζουν. Σίγουρα σαν φωτογράφος πρέπει να είμαι παρατηρητικός, να έχω υπομονή, όμως αυτό που μου έμαθε το μέσο είναι η αποδοχή της ροής των πραγμάτων. Όταν κοιτάς τα πράγματα μέσα από έναν φακό, συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα.
0: Θα κλείσω επιστρέφοντας στον τίτλο της έκθεσης. Αν μπορούσατε να κρατήσετε μία μόνο εικόνα από τον κόσμο του σήμερα και να την παραδώσετε σε έναν άνθρωπο που θα ζει ενδεχομένως 100 χρόνια μετά, ως μαρτυρία βέβαια για το ποιοι ήμασταν και τι αφήσαμε πίσω μας, ποια εικόνα εσείς θα επιλέγατε και τι θα θέλατε να καταλάβει εκείνος κοιτάζοντας αυτή την εικόνα?
1: Αν θα έπρεπε να κρατήσω μία μόνο εικόνα, νομίζω ότι θα επέλεγα το Αιγαίο την ώρα που ανατέλει ο ήλιος. Ο Αιγαιακός χώρος, το φως και η ιστορία του είναι κάτι το οποίο μου ασκεί μια έντονη γοητεία και θα ήθελα οι άνθρωποι που θα έβλεπαν αυτή τη φωτογραφία να καταλάβουν ότι παρά την καταστροφή και τα λάθη που φέραμε και κάναμε στο πλανήτη, ζήσαμε σε έναν απίστευτα όμορφο τόπο και ίσως η Ανατολή αυτή να θυμίζει πως η επόμενη μέρα φέρει πάντα μία ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας, κύριε Σπανέ, και να υπενθυμίσουμε ότι ο Σύλλογος Εικαστικών Μεσογείας σε λίγες μέρες, στις 26 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή του με θέμα την κλιματική κρίση και τίτλο «Η επόμενη μέρα», σε επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Λουίζας Καραπηδάκη. Σας εύχομαι ειλικρινά καλή επιτυχία σε όλους σας. Είναι υπέροχη κίνηση. Κρατάω μάλιστα και το έντυπο, τον κατάλογο στα χέρια μου, που είναι πραγματικά πολύ αξιόλογος. Και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Πόσο βάρος μπορεί να σηκώσει ένας άνθρωπος, το βάρος της επιβίωσης, της φιλοδοξίας, της ήττας, της ευθύνης? Το βάρος μιας επιλογής που κάποτε έμοιαζε ασήμαντη, μέχρι τη στιγμή που αποδεικνύεται καθοριστική. Και πόσο σταθερές παραμένουν άραγε οι αρχές μας, όταν αρχίζει να διακυβεύεται κάτι πραγματικά δικό μας. Η εξουσία δεν εμφανίζεται πάντοτε με το πρόσωπο που περιμένουμε. Μπορεί να κρύβεται πίσω από λέξεις όπως ανάπτυξη, πρόοδος και εξυγχρονισμός. Η συναλλαγή δεν αρχίζει πάντοτε με μια μεγάλη προδοσία. Μπορεί να ξεκινήσει από ένα μικρό, σχεδόν αθώο συμβιβασμό. Και η συνενοχή ίσως να μην γεννιέται σε μια στιγμή, αλλά να οικοδομείται λίγο-λίγο μέσα από όλα εκείνα που δεχθήκαμε, ανεχθήκαμε ή επιλέξαμε να μην δούμε. Κάπου ανάμεσα στο προσωπικό και το πολιτικό, στο κομικό και το τραγικό, στην αλήθεια που πιστεύουμε και στην αλήθεια που μας συμφέρει να πιστεύουμε, κινείται το νέο έργο της Βαλέριας Δημητριάδου, Dead Lift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία που φέρνει αντιμέτωπους δύο κόσμους, δύο αφηγήσεις και δύο διαφορετικές εκδοχές της πραγματικότητας. Στο κέντρο τους όμως, δύο γυμναστήρια, το παλιό συνοικιακό deadlift και το σύγχρονο zenith. Όμως πίσω από αυτά βρίσκονται πολύ περισσότερα. Η μικρή κλίμακα απέναντι στην επέκταση, η προσωπική εργασία απέναντι στη λογική της ανάπτυξης, το άτομο απέναντι στο σύστημα. Και όταν οι διαφορετικές αλήθειες συγκρούονται με ένα γεγονός που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, το θάνατο ενός ανθρώπου, το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Ποιος ευθύνεται, ο άνθρωπος, οι επιλογές του ή το σύστημα μέσα στο οποίο έμαθε να τις κάνει? Η Βαλέρια Δημητριάδου γράφει, σκηνοθετεί και υπογράφει τη μουσική μιας παράστασης που χρησιμοποιεί το γέλιο για να πλησιάσει μερικά από τα πιο άβολα ερωτήματα της εποχής μας. Κυρία Δημητριάδου, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Γεια σας.
0: Ο τίτλος Deadlift, Άρση Θανάτου, κουβαλά, είναι γεγονός ήδη, μία αντίφαση, τη δύναμη και το θάνατο, το βάρος και την προσπάθεια να το σηκώσεις αυτό. Τι σημαίνει για εσάς αυτός ο τίτλος?
1: Η αλήθεια είναι ότι άργησα πολύ να βρω έναν τίτλο για το συγκεκριμένο έργο. Ήταν δηλαδή, αφού το ολοκλήρωσα, μου ήρθε ο τίτλος και θεωρώ ότι τελικά ήταν πολύ κέριος και εύστοχος, γιατί ακριβώς επειδή το έργο ξεκινάει με το γεγονός ενός θανάτου και γίνεται μία αναδρομή στο παρελθόν μέσα από τις αφηγήσεις δύο ηρώων, εξ αρχής έρχεται ο θάνατος ως ένα γεγονός που έχει επηρεάσει αυτούς τους δύο ανθρώπους που είναι σε ένα παρόντα χρόνο και μας αφηγούνται μια ιστορία 6 χρόνων. Οπότε το deadlift φυσικά είναι η γνωστή άσκηση, ενώ γυμναστηριακή. Παρόλα αυτά, εγώ τη χρησιμοποιώ όντως ως το πώς είναι να σηκώνεις το βάρος ενός θανάτου, ενός τέτοιου συμβάντος, το πώς μπορεί αυτό το συμβάν να έχει όντως επιδράσει στη ζωή σου και αν σε έχει καθορίσει ή έχει αλλάξει τον τρόπο που έβλεπες μέχρι τότε τη ζωή και τις επιλογές σου.
0: Επιλέγετε να μιλήσετε για την εξουσία, τη συναλλαγή, τα συμφέροντα και την κοινωνική ανισότητα μέσα από μια πολιτική κωμωδία. Γιατί το χιούμορ μπορεί κάποιες φορές να γίνει πιο αιχμηρό πολιτικό εργαλείο από την καταγγελία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα ναι, υπάρχει πάλι ένα καταγγελτικό ύφος, απλώς πιο υπόγεια. Οπότε το χιούμορ, με έναν τρόπο κατά την άποψή μου, το θεωρώ ένα συστατικό απαραίτητο με ό,τι είδους έργο για να καταπιαστείς, γιατί είναι και ένα κομμάτι της ζωής μας και ποτέ δεν είναι κάτι άσπρο, ούτε είναι μαύρο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και σε κηδείες μπορεί να πάμε και να μας βγαίνει μια ανάγκη όντως εκτόνωσης και γέλιου. Οπότε εγώ θεωρώ ότι το χιούμορ είναι ένα μέσο μέσα από το οποίο ο θεατής, αντί να δει ό,τι διατρέχει τη σκηνή ως κάτι που είναι απέναντί του, τον φέρνει πιο κοντά. Μαλακώνει και έτσι, ακριβώς επειδή μπορεί κιόλας να δει τον εαυτό του μέσα από τους ήρωες, μέσα από τα δρόντα πρόσωπα που πάσχουν, γιατί για μένα αυτό είναι το χιούμορ, το να βλέπεις ανθρώπους να παθαίνουν κάτι με έναν τρόπο που να μας κάνει να γελάμε επειδή συμπάσχουμε και εμείς με αυτούς, γινόμαστε μέρος αυτού. Και έτσι ακόμα και ένα έργο που έχει πολιτικό πρόσημο μας κάνει όντως να γίνουμε μέρος αυτού και να μην το βάλουμε απέναντί μας και να πούμε ναι, οι άνθρωποι κάνουν αυτό, οι άνθρωποι είναι κακοί σε εισαγωγικά και εγώ θα είμαι απέναντί τους. Είμαστε μέρος αυτού και το χιούμορ μας κάνει όντως να είμαστε κομμάτι του συστήματος και να αντιληφθούμε καλύτερα τι ευθύνη φέρουμε εμείς.
0: Στην καρδιά αυτού του νέου έργου βρίσκονται δύο γυμναστήρια, το παλιό συνοικιακό deadlift και το νέο σύγχρονο zenith, που είπα και στην εισαγωγή. Είναι τελικά δύο επιχειρήσεις ή δύο διαφορετικές αντιλήψεις πώς θέλουμε να ζούμε?
1: Είναι και τα δύο. Είναι σίγουρα δύο επιχειρήσεις, γιατί είτε είσαι μικρή είτε είσαι μεγάλη, βρίσκεσαι σε μια κοινωνία που έχει απαιτήσεις από σένα κάποιες αντικειμενικές, πρακτικές, οικονομικές, οπότε και οι δύο πρέπει να αντεπεξέλθουν σε ένα σύστημα που διαρκώς ζητάει. Αλλά τώρα η κλίμακα φυσικά παίζει έναν ρόλο. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό που πρεσβεύει το deadlift από αυτό που πρεσβεύει το zenith, γιατί το ένα όντως απευθύνεται σε ανθρώπους και επιζητά την προσωπική συνάντηση με τους ανθρώπους και το τι σημαίνει δουλεύω με το σώμα μου σε μια μικρή κλίμακα, και το τι σημαίνει στο zenith από την άλλη, που όντως είναι μια τελείως διαφορετική νοοτροπία, ιδεολογία, μια τάση της εποχής μας, τα πράγματα να είναι μεγάλα, το τι σημαίνει το φαίνεστε, το να φαίνονται, να είναι πολύ εξειδικευμένα όλα και τα λοιπά. Που έχει να κάνει πολύ με την εικόνα και όχι με την ουσία. Οπότε σίγουρα είναι ναι και δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες.
0: Κυρία Δημητριάδου, ο Οδυσσέας βλέπει να απειλείται ένας κόσμος χτισμένος πάνω στην προσωπική εργασία, τη φροντίδα και τη μικρή κλίμακα. Υπάρχει σήμερα χώρος για τη μικρή κλίμακα ή έχουμε αποδεχθεί ότι δεν μεγαλώνει, είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί?
1: Εγώ θέλω να ελπίζω ότι δεν θα πάψει να υπάρχει μικρή κλίμακα, και προσωπικά ως άνθρωπος παλεύω γι' αυτό μέσα. Δηλαδή όχι πάντα φυσικά, αλλά γιατί δυστυχώς και η οικονομία τα έχει φέρει έτσι ώστε όντως οι μεγάλες επιχειρήσεις μας κάνουν να μας είναι εύκολο και πιο οικονομικό. Παρ' όλα αυτά παλεύω όντως να στηρίζω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσουν σε ένα τέτοιο καθεστώς. Και όντως οι άνθρωποι ακόμα παλεύουν. Και θέλω να ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να παλεύουν και ότι δεν θα μείνουν μόνο... ναι.
0: Από την άλλη, ο Δήμαρχος μιλά τη γλώσσα της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και του εξυγχρονισμού. Σας ενδιαφέρει να αναρωτηθείτε και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από λέξεις που στην πολιτική ζωή ακούγονται αυτονόητα θετικές?
1: Πάντα η αλήθεια είναι ότι από μικρά παιδιά στο σχολείο ακούμε τη λέξη ανάπτυξη και είναι δεδομένο ότι έχει ένα θετικό πρόσημο αυτή η λέξη. Παρ' όλα αυτά είναι σαν να μην διαρωτώμαστε ποτέ, μα ποτέ, ανάπτυξη για ποιον? Οπότε στην πραγματικότητα αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα έπρεπε να θέσουμε στους εαυτούς μας. Ναι, ανάπτυξη και με την στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας φυσικά ανάπτυξη, αλλά ποιος είναι αυτός που στα αλήθεια επωφελείται? Οπότε όταν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, ίσως μας είναι και πιο καθαρό το πόσο θετική ή αρνητική έννοια είναι. Γιατί πολλές φορές ανάπτυξη μπορεί να σημαίνει όντως ο πλούτος να πηγαίνει στους λίγους και οι πολλοί να δουλεύουν δεκάωρες, να είναι δεκάωρο, να δωδεκάωρο, δεν ξέρω πόσο θα φτάσει τέλος πάντων, για να αναπτυχθούν αυτοί που είναι να αναπτυχθούν. Οπότε νομίζω ότι εκεί πρέπει να στοχεύσουμε για να μπορούμε να απαντήσουμε αν κάτι είναι θετικό ή αρνητικό.
0: Και οι δύο αυτές αφηγήσεις καταλήγουν σε ένα αδιαφεσβήτητο γεγονός. Στο θάνατο ενός ανθρώπου, από όπου και ξεκινάει το έργο. Μπορεί ένα ακραίο γεγονός να γκρεμίσει τις βεβαιότητές μας? Ή έχουμε την ικανότητα να προσαρμόζουμε ακόμη και την τραγωδία στην ιστορία που μας συμφέρει να πιστεύουμε?
1: Ναι, ο θάνατος σίγουρα είναι κάτι αντικειμενικό και αδιαμφισβήτητο. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος, μάλλον μέσα από την ανάγκη του να επιβιώσει και να συνεχίσει να ζει, πολύ εύκολα βρίσκει είτε δικαιολογίες, είτε τέλος πάντων η αφήγησή του δεν θα είναι ποτέ αντικειμενική, ακόμα και αν το γεγονός είναι αντικειμενικό. Οπότε είναι πολύ εύκολο να μην αλλάξουμε τις βεβαιότητές μας. Μπορεί να μετατοπιστούμε λίγο ή μπορεί να αλλάξουμε για μία χρονική περίοδο, αλλά είναι πολύ πιθανόν να επανέλθουμε σε αυτά που μας είναι, σε αυτά που έχουμε συνηθίσει και σε αυτά που έχουμε μάθει και νιώθουμε μία ασφάλεια μέσα σε ένα περιβάλλον που νιώθουμε ασφάλεια.
0: Το έργο έτσι κι αλλιώς θέτει ένα δύσκολο ερώτημα, το που τελειώνει η προσωπική ευθύνη και που αρχίζει η ευθύνη του συστήματος. Ναι. Εσείς που αναζητήσατε αυτή τη διαχωριστική γραμμή, γράφοντας και σκηνοθετώντας και μπαίνοντας τόσο πολύ μέσα σε αυτό το έργο?
1: Προσπάθησα, επειδή είναι πολύ εύκολο να θέτουμε πάντα τον εχθρό απέναντι, όπως είπα και σε σχέση και με το χιούμορ, ότι ή σε σχέση γενικότερα με την πολιτική μας στάση στα πράγματα, είναι πολύ εύκολο να βγάζουμε τον εαυτό μας εκτός και να βλέπουμε ότι η πολιτική κινείται μόνη της, ανεξάρτητα από εμάς, και ό,τι και να κάνουμε εμείς δεν έχει νόημα. Σίγουρα δεν είμαστε απολύτως, δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς, αυτό είναι δεδομένο. Παρόλα αυτά, έψαξα να βρω αυτή την ισορροπία μέσα από τις μικρές πράξεις και μέσα από τους μικρούς συμβιβασμούς, και όχι για να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν και να πω ότι φταίμε εμείς φυσικά, σε καμία περίπτωση, αλλά αντιθέτως για να δούμε τι στα αλήθεια μπορούμε να κάνουμε εμείς και πόσο εύκολο είναι τελικά να βολευόμαστε και να καθησυχάζουμε τους εαυτούς μας και να εθελοτυφλούμε σε καταστάσεις που ενδεχομένως, αν φερόμασταν διαφορετικά, να είχαν πάει όντως και τα πράγματα αλλιώς. Οπότε ναι, εστιάζω πιο πολύ στις μικρές πράξεις και τους μικρούς συμβιβασμούς ενός συνόλου ανθρώπων και όχι στους λίγους που καθορίζουν τις ζωές μας.
0: Ας περάσουμε λίγο στα τεχνικά της παράστασης.
1: Ναι.
0: Εσείς υπογράφετε το κείμενο, τη σκηνοθεσία και τη μουσική. Mm-hmm. Όταν συγκεντρώνονται αυτές οι τρεις ιδιότητες στο ίδιο πρόσωπο, νιώθετε, αισθάνεστε μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία ή μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στο ίδιο σας το έργο?
1: Η αλήθεια είναι ότι όλος παραδόξως νιώθω πιο ελεύθερη.
0: Τέλεια. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Εννοείται ότι υπάρχει ευθύνη, δεν το συζητώ, δηλαδή, εντάξει, προφανώς.
0: Ναι, σκέφτεστε αλλά δημιουργικά όμως.
1: Ναι, αλλά ευθύνη θα υπήρχε είτε αναλάμβανα μόνο ένα, είτε απλώς εμένα, επειδή αυτά τα τρία, ας πούμε, πόστα συνυπάρχουν πολύ αρμονικά. Δηλαδή, όταν γράφω το έργο, ήδη κερδίζω έναν χρόνο, γιατί φαντάζομαι πράγματα και σκηνοθετικά. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα φαντάζομαι πράγματα και μουσικά. Οπότε, επειδή αυτά συνυπάρχουν, κερδίζω όντως χρόνο και μετά πολλές φορές η ίδια η μουσική μου αποκαλύπτει πράγματα που μπορεί να μην είχα σκεφτεί ή μέσα από τη σκηνοθεσία αλλάζω και το κείμενο. Έχω αυτή την ευελιξία να πλάσω έναν κόσμο και αυτά τα τρία πιο πολύ με αφήνουν ελεύθερη παρά με περιορίζουν σε κάτι.
0: Κυρία Δημητριάδου, έχει και ένα πολύ ωραίο στοιχείο αυτή η παράσταση, το ότι οι ηθοποιοί παίζουν ζωντανά και τη μουσική της.
1: Ναι.
0: Τι προσθέτει αυτή η επιλογή στη σκηνική αυτή η αφήγηση? Η μουσική εδώ σχολιάζει τα όσα συμβαίνουν, τα υπονομεύει, τα αποκαλύπτει? Δηλαδή να αποκαλύπτει με λίγα λόγια κάτι που ο λόγος δεν μπορεί να πει και τον λέει η μουσική? Τι γίνεται από όλα αυτά?
1: Η αλήθεια είναι ότι κάπως όλα αυτά, αλλά κατά βάση θα έλεγα ότι λειτουργεί αντιστοιχτικά κάπως με αυτό που συμβαίνει, ακριβώς για να αποκαλύψει όντως. Δηλαδή μπορεί να δεις όντως έναν ηθοποιό να φέρει κάπως τον εαυτό του, αλλά η μουσική είναι άλλο ένα μέσο αφήγησης, ένας παράλληλος δρόμος δραματουργίας του έργου που έρχεται εκεί για να δώσει στον θεατή το πραγματικό νήμα της ιστορίας, ας πούμε, και το τι συμβαίνει στα αλήθεια, ανεξάρτητα από το τι φέρει ο κάθε ήρωας την κάθε στιγμή, ας πούμε.
0: Όταν γράφετε ένα έργο, το σκηνοθετείτε, είστε μέσα σε αυτό. Σκέφτεστε, φαντάζομαι πως ναι, την πλευρά του θεατή. Δηλαδή, θέλετε ο θεατής να φύγει έχοντας αποφασίσει, ας πούμε, ποιος έχει δίκιο, ή θα προτιμούσατε να φύγει λιγότερο βέβαιος για τη δική του θέση από ό,τι ήταν πριν μπει στο θέατρο? Σας αφορά αυτό το μετά το τέλος του έργου?
1: Με αφορά πολύ και είναι και ο λόγος που κάνω θέατρο. Γιατί αλλιώς, άμα κάναμε θέατρο μόνο για μας, ενώ το θέατρο ίδια η λέξη εμπεριέχει το θεατή, το θέμα είναι να βρούμε πάντα αυτή τη μέση οδό του να μην είναι κάτι ούτε διδακτικό. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, κατά την άποψή μου. Δεν ξέρω κιόλας εγώ παραπάνω πράγματα από τους θεατές. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι ξέρω κάτι παραπάνω. Είμαι όπως είμαστε όλοι μας, εννοείται.
0: Είστε και εσύ θεατής.
1: Είμαι και εγώ, φυσικά.
0: Θεατής.
1: Βέβαια. Και όντως προσπαθώ να παρακολουθώ ακόμα και τις πρόβες και τώρα μέσα στη διαδικασία τη δημιουργική. Προσπαθώ όσο γίνεται να είμαι τάμπουλα ράσα και να το βλέπω σαν κάτι που δεν το έχω φτιάξει εγώ. Και πώς. Δεν είναι εύκολο φυσικά, αλλά πώς το προσλαμβάνω. Οπότε ναι, δεν θα ήθελα ο θεατής να φύγει και να πει «Α, αυτό ή το άλλο». Ναι, θα ήθελα να μπει σε μια διαδικασία να σκεφτεί έστω κάτι που μπορεί να μην είχε σκεφτεί πριν ή που μπορεί να είχε σκεφτεί αλλά να το έχει αφήσει στην άκρη ή που μπορεί να του θύμισε κάτι ή τέλος πάντων να μπει σε μια διαδικασία όντως να επεξεργαστεί το έργο και αυτό που έχει δει.
0: Κρατώ τη λέξη διαδικασία και θα ήθελα να μας περιγράψετε, να μας εισάγετε λίγο σε αυτόν τον κόσμο. Mm. Δηλαδή στο δικό σας κόσμο και στο πώς είναι αυτή η διαδικασία ενός ανθρώπου που έχει γράψει το έργο, έχει αποφασίσει ότι θα το παρουσιάσει και πρέπει να βρει τους ηθοποιούς και όλα τα υπόλοιπα βέβαια. Αλλά ας πούμε ότι έχει φτάσει στο σημείο να είναι, να ξεκινήσει τις πρόβες. Mm-hmm. Πώς γίνεται όλο αυτό, αυτή η διεργασία μέσα σας? Δηλαδή, σε σχέση με το έργο, το αμφισβητείτε, το επενείτε, αισθάνεστε συνεχώς σε ένα διάλογο μαζί του ότι βρίσκεστε? Τι γίνεται σε αυτές τις διεργασίες της πρόβας?
1: Πάντα το αμφισβητώ, ακόμα και όταν ανέβει το έργο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν το βλέπω σαν παιδί μου και δεν το αγαπάω, αλλά ακόμα και όταν ανέβει ένα έργο μου είμαι πολύ ανοιχτή στο να ακούσω τους ανθρώπους που το είδαν, πώς το εισέπραξαν. Και μέσα στη διαδικασία των προβών, οι ηθοποιοί που έχουν συνεργαστεί μαζί μου και στα άλλα έργα το ξέρουν πολύ καλά αυτό, ότι διαρκώς μέσα και από το υλικό των ίδιων των ηθοποιών, και επειδή δεν πιστεύω στη μονάδα αλλά στην ομάδα, και αυτό είναι κάτι πραγματικά πυρηνικά δικό μου, ενώ υπάρχει το έργο από την πρώτη πρόβα, είμαι πολύ ανοιχτή στο να αλλάξουν πράγματα, γιατί ακούω και όντως τα πολλά μυαλά είναι πιο ισχυρά από το ένα. Οπότε επειδή εμπιστεύομαι πολύ τους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάζομαι, το έργο μετατοπίζεται, δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τελείως άλλο, αλλά αλλάζουν στοιχεία του, τα οποία πολλές φορές είναι και κομβικά. Στο πρώτο έργο που είχα σκηνοθετήσει, στο «Κεφύτευση ο Θεός Παράδεισο», μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα έβγαλα μία ολόκληρη πράξη.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Και συνέπτυξε πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν το φοβάμαι. Και γι' αυτό έλεγα πριν ότι νιώθω όντως και ελεύθερη, γιατί στην πραγματικότητα με ενδιαφέρει να αφηγηθώ αυτό που θέλω. Αν βλέπω ότι αυτό δεν περνάει κάπως ή παραγίνεται νιανιά ή οτιδήποτε, θα το κάνω αυτό που πρέπει να είναι.
0: Ας περάσουμε τέλος στην ταυτότητα της παράστασης. Mm-hmm. Ξεκινάτε λοιπόν από τις 5 του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Στο Θέατρο Εμπορικών. Mm-hmm. Το κείμενο, η σκηνοθεσία και η μουσική είναι δική σας. Mm-hmm. Της Βαλέριας λοιπόν Δημητριάδου. Και να μιλήσουμε για τους ηθοποιούς, για το ποιοι παίζουν.
1: Ναι, είναι τώρα αλφαβητικά, δεν ξέρω αν θα τους πω. Είναι ο Βαγγέλης ο Αμπατζής, η Μυρτώ η Αλικάκη, ο Γιώργος ο Πυρπασόπουλος, Κωνσταντίνος Κάπας, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Κορομπίλης, Αρετή Τίλη, Μαριάμ Ρουχάτζε.
0: Εξαιρετική ηθοποίη.
1: Όλοι
0: τους.
1: Πραγματικά εξαιρετική. Πραγματικά. Ναι, δεν το λέω για να βλογήσω τα γενούς, αλλά είναι στα αλήθεια εξαιρετική.
0: Ωραία
1: και
0: ομάδα.
1: Είναι τρομερά ανακουφιστικό για έναν σκηνοθέτη να βλέπει κάτι που έχει οραματιστεί να το πιστεύουν τόσο πολύ και να πραγματικά να το βλέπει να γίνεται πράξη τόσο αβίαστα και τόσο οργανικά από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να συμπληρώσω τα στοιχεία διαβάζοντάς τα φυσικά. Σκηνικά Τίνα Τζόκα, κοστούμια Αλέγια Παπαγεωργίου, σχεδιασμός φωτισμού Τάσος Παλαιορούτας και η Ιωάννα Αθανασίου. Καλλιτεχνική συνεργάτης, επιμέλεια κίνησης η κυρία Ειρήνη Μακρύ, βοηθός σκηνοθέτριας Αθηνά Αλεξοπούλου, φωτογραφίες Νίκος Νικολόπουλος και βίντεο Έφη Καρανικόλα. Να τα πούμε όλα, γιατί είναι ωραίο έτσι.
1: Εννοείται,
0: που
1: πάντα
0: η ομάδα τα κάνει όλα αυτά, ένα θεατρικό έργο όπως και πολλά άλλα, οι καλές ομάδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Και καλή επιτυχία, ένα ωραίο, καλό, επικοδομητικό θεατρικό χειμώνα εύχομαι.
1: Να είστε καλά.

0: Οι δικτατορίες δεν φοβούνται μόνο εκείνους που μιλούν, φοβούνται εκείνους που θυμούνται. Γιατί ένας άνθρωπος χωρίς μνήμη μπορεί ευκολότερα να πιστεί ότι ο κόσμος ήταν πάντοτε όπως τον παρουσιάζουν. Ότι δεν υπήρξε ποτέ κάτι διαφορετικό, με λίγα λόγια, ότι η ελευθερία που έχασε ίσως και να μην υπήρξε καν. Και ίσως γι' αυτό στην απασιονάτα 2073, το μυθιστόρημα της Ελένης Κατσαμά, ένα ολοκληρωτικό καθεστώς δεν αρκείται στο να ελέγχει τις πράξεις των ανθρώπων. Θέλει να ελέγξει και την ίδια του τη μνήμη. Και δεν αρκείται στο να απαγορεύει την αντίσταση, απαγορεύει το ίδιο μάλιστα το συναίσθημα. Βρισκόμαστε στο 2073. Ο πλανήτης έχει καταστραφεί. Ό,τι απέμεινε από το ανθρώπινο είδος ζει κάτω από την εξουσία ενός παρανοϊκού δικτάτορα και ολόκληρο το παρελθόν έχει φυλακιστεί σε ένα ψηφιακό τσιπ στην τράπεζα μνήμης. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ένα 17χρονο κορίτσι, η Άλεξ, επιχειρεί κάτι σχεδόν επαναστατικό. Προσπαθεί να θυμηθεί. Προσπαθεί να αισθανθεί. Η Ελένη Κατσαμά γράφει ένα δυστοπικό μυθιστόρημα για το μέλλον, αλλά τα ερωτήματα που θέτει βρίσκονται ανησυχητικά πολύ κοντά στο παρόν μας. Ποιος διαχειρίζεται τη μνήμη μας? Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης την συναντώ και ταξιδεύουμε μέχρι το 2073, όχι τόσο για να ανακαλύψουμε πώς θα είναι ο άνθρωπος του μέλλοντος, αλλά για να αναρωτηθούμε τι πρέπει να προστατεύσουμε σήμερα για να εξακολουθεί τότε να υπάρχει ο άνθρωπος. Καλώς ήρθατε, κυρία Κατσαμά.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Κατσαμά, τοποθετείτε την ιστορία σας το 2073. Ποιο κομμάτι όμως αυτού του τρομακτικού μέλλοντος φοβάστε ότι έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει σήμερα?
1: Όταν ξεκίνησα να γράφω την Απασιονάτα, είχα στο μυαλό μου το σήμερα. Από το σήμερα ξεκίνησα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ποτέ δεν είχαμε πιο επικίνδυνους ηγέτες σε παγκόσμια κλίμακα από αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή σήμερα. Και ένα από τα πρόσωπα, τα βασικά πρόσωπα του βιβλίου είναι ο Τραϊανός, ο οποίος ηγείται ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος και που μοιάζει πάρα πολύ με τους ηγέτες του σήμερα. Και εκτός από αυτό, μία άλλη καταστροφή που απορρέει από αυτή τη συνθήκη είναι η οικολογική.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πλανήτης, τουλάχιστον όπως θεωρώ εγώ, θα επιβιώσει. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά οι κάτοικοι αυτού του πλανήτη είναι λίγο αμφίβολο πώς θα εξελιχθεί η συνθήκη με εκείνους.
0: Ολόκληρο το παρελθόν έχει φυλακιστεί σε ένα ψηφιακό τσιπ, στην τράπεζα μνήμης. Αν κάποιος αποκτήσει τον έλεγχο της συλλογικής μας μνήμης, έχει αποκτήσει τελικά και τον έλεγχο της ταυτότητάς μας.
1: Εκείνο που θέλει προσοχή είναι μήπως η μνήμη κατευθύνεται. Η ιστορία πρέπει να γραφτεί σωστά αρχικά. Αν εγώ πω ότι αυτό που θυμάσαι έγινε αλλιώς και σε πίσω γι' αυτό και με διάφορους τρόπους πίσω και μια μεγάλη μερίδα κόσμου, παρόλο που τα πράγματα έγιναν όπως τα θυμούνται, τότε μιλάμε για μια στρέβλωση που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, γιατί η μνήμη είναι ευάλωτη. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει η ιστορία να γράφεται σωστά.
0: Στην Απασιονάτα 2073 δεν απαγορεύονται, όπως έχουμε πει, μόνο οι πράξεις, απαγορεύονται τα συναισθήματα. Εσείς γιατί επιλέξατε αυτή την ακραία συνθήκη? Είναι τελικά ένας άνθρωπος που αισθάνεται πιο δύσκολα να ελεγχθεί από έναν άνθρωπο που απλώς σκέφτεται?
1: Δεν νομίζω, δεν είναι απαραίτητο. Ο άνθρωπος, για παράδειγμα, που αισθάνεται φόβο, μπορεί να χειραγωγηθεί πιο εύκολα. Ο άνθρωπος με την ψυχρή λογική ενδεχομένως όμως να μην συναισθάνεται. Mm-hmm. Άρα δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος που αισθάνεται είναι δυσκολότερο να ελεγχθεί. Ένας άνθρωπος όμως που συναισθάνεται είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Την ακραία αυτή συνθήκη της έλλειψης συναισθημάτων την επέλεξα γιατί μια κοινωνία που βρίσκεται σε απάθεια είναι επικίνδυνη και μια κοινωνία που είναι απαθής της λείπει η ενσυναίσθηση και τα συναισθήματα.
0: Ζούμε ήδη σε μια εποχή που ένα τεράστιο μέρος της μνήμης μας το έχουμε παραδώσει σε συσκευές, σε clouds, σε μηχανές αναζήτησης, το AI και σε αλγορίθμους. Σας τρομάζει πιθανότητα κάποτε να θυμόμαστε λιγότερα, επειδή γνωρίζουμε ότι οι μηχανές είναι ικανές και μπορούν να θυμούνται για χάρη μας?
1: Ναι, είναι τρομακτικό σενάριο αυτό και νομίζω ότι ψήγματα αυτού συμβαίνουν ήδη. αν χάσουμε το κινητό μας, χάνουμε και τις επαφές μας.
0: Ναι.
1: Άμα γίνει μια διακοπή ρεύματος, παθαίνουμε πανικό στη σκέψη ότι θα τελειώσει η μπαταρία. Το θέμα δεν είναι να εμποδίσουμε όμως την τεχνολογία να μπει στις ζωές μας. Η τεχνολογία είναι ήδη στις ζωές μας. Πρέπει να κάνουμε μια σωστή διαχείριση. Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και είμαστε όλοι μπροστά σε αυτό είναι η επανάσταση που φέρνει το ίντερνετ. Και είναι η πιο μεγάλη και η πιο επικίνδυνη επανάσταση που έχει γίνει στην ανθρωπότητα, θεωρώ. Χρειάζεται να κάνουμε σωστή διαχείριση. Είμαστε όλοι μπροστά σε αυτό.
0: Η λύθη στο βιβλίο σας επιβάλλεται από την εξουσία. Υπάρχει όμως και μία άλλη λύθη, πιο ύπουλη, εκείνη που επιλέγουν οι κοινωνίες επειδή κάποιες αλήθειες είναι εντελώς άβολες. Ποια από τις δύο θεωρείτε εσείς πιο επικίνδυνη?
1: Όταν η λύθη είναι επιβεβλημένη, γίνεται εύκολα αυτό αντιληπτό, σχετικά εύκολα. Αν όμως η λύθη είναι επιλογή μας, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί να θυμόμαστε μόνο όσα μας συμφέρει να θυμόμαστε? Χρειάζεται να θυμόμαστε τα πάντα, γιατί αυτό είναι που μας προχωράει κιόλας και μας κάνει να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος.
0: Η Άλεξ, το κορίτσι το οποίο μιλήσαμε, είναι 17 ετών και προσπαθεί να θυμηθεί μέσα σε ένα κόσμο που τη ζητά να ξεχάσει. Γιατί επιλέξατε ένα τόσο νέο πλάσμα, ένα τόσο νέο κορίτσι για να σηκώσει αυτό το βάρος? Υπάρχει κάτι στην εφηβεία που είναι από τη φύση του ανυπάκουο απέναντι σε κάθε απόπειρα ελέγχου?
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα ανεπιτίδευτο στοιχείο στην παιδικότητα και την εφηβεία. Υπάρχει κάτι τόσο ατίθασο και την ίδια στιγμή τόσο αυθεντικό και ειλικρινές που γίνεται αφοπλιστικό. Ένα άλλο πρόσωπο εκτός από την Άλεξ είναι και η Μιένα. Η Μιένα είναι πιο μικρή και ακόμα πιο ανυπάκουη, παρότι έχει περάσει πολλά περισσότερα από την Άλεξ και παρόλο που είναι πολύ μικρότερη και σε μια πολύ πιο ευάλωτη ηλικία. Από τη μία, ενστικτοδός θες να αντισταθείς αυτό το ανυπάκουο, το ατίθασο, το αντιδραστικό, να το λιάνεις, να μην είναι τόσο αιχμηρό, και από την άλλη το θαυμάζεις. Ακόμα και για μας, δεν ξέρω μεγαλώνοντας τι γίνεται αυτό το κομμάτι της αυθεντικότητας. Περνάμε όλοι από ένα μηχανισμό που μας ισοπεδώνει σχεδόν, μια καθημερινότητα δύσκολη.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην ιστορία σας το αντίθετο της ελευθερίας δεν είναι απλώς η φυλακή, αλλά είναι η μοναξιά. Ότι ένας άνθρωπος γίνεται πραγματικά ευάλωτος στην εξουσία όταν πιστεί πως δεν χρειάζεται κανέναν άλλον και είναι εντελώς μόνος του.
1: Νομίζω ότι αν η μοναξιά επιβληθεί σαν τιμωρία, τότε είναι πάρα πολύ ισχύ αυτό που λέτε. Το αντίθετο της ελευθερίας, ωστόσο, είναι οποιαδήποτε μορφή φυλακής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πνευματική φυλακή, η ψυχική, η σωματική. Χρειαζόμαστε τους άλλους ανθρώπους, πάντα. Αλλά τους χρειαζόμαστε ειδικά σε αντίξωες συνθήκες όπως αυτή.
0: Ο τίτλος απασιονάτα παραπέμπει στο πάθος, στην ένταση, στη μουσική, σε κάτι που δεν μπορεί εύκολα να περιοριστεί. Γιατί επιλέξατε αυτή τη λέξη για έναν κόσμο όπου ακριβώς το πάθος και το συναίσθημα έχουν τεθεί υπό απαγόρευση?
1: Χρειάζεται πάθος για να πετάξεις από πάνω σου ένα συντριπτικό καθεστώς.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται πάθος, χρειάζεται θράσος, χρειάζεται θάρρος, και η Μιένα και η Άλεξ το έχουν αυτό το πάθος. Η Μιένα από την αρχή και συνεχώς. Η Άλεξ παλεύει πάντα με τη μνήμη για λόγους που δεν θα αποκαλύψω.
0: Η επιτήρηση στο βιβλίο σας είναι ασφυκτική. Εμείς όμως σήμερα παραχωρούμε καθημερινά και οικειοθελώς. Είναι γεγονός αυτό. Τεράστιο μέρος της ιδιωτικότητάς μας. Μπορεί μια κοινωνία να χάσει σταδιακά την ελευθερία της χωρίς ποτέ να υπάρξει μια συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία να καταλάβει ότι την έχασε?
1: Ναι, δυστυχώς γίνεται. Δεν θα γίνει ξαφνικά, δεν γίνεται ξαφνικά και απότομα, γιατί αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό. Γίνεται όμως με μια σταδιακή εξοικείωση. Κάτι που έρχεται σιγά σιγά και δεν το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό και μπορεί εν μέρει να μην γίνει αντιληπτό.
0: Γράφεται για αναγνώστες που είναι νεαροί, δηλαδή για αναγνώστες από 12 ετών. Έφηβους, και επιλέγετε να τους μιλήσετε για δικτατορία, για βία, για μοναξιά, για οικολογική καταστροφή. Υπάρχει κάτι για το οποίο θεωρείτε ότι πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά, ή μήπως ο σεβασμός προς ένα νέο αναγνώστη σημαίνει ακριβώς ότι δεν του κρύβουμε το σκοτάδι αυτού του κόσμου?
1: Νομίζω και τα δύο. Φυσικά και πρέπει να προστατεύουμε και να φροντίζουμε τα παιδιά. Χρειάζεται να φιλτράρουμε τις πληροφορίες που προσλαμβάνουν, γιατί είναι πολλές και μερικές επικίνδυνες. Το σκοτάδι του κόσμου είναι βαθύ, ούτε εμείς οι μεγάλοι το αντέχουμε πολλές φορές. Με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας τα ακούμε ή δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Όλα τα βιβλία μου έχουν μια ορμητικότητα και ένα γρήγορο ρυθμό. Και αυτό νομίζω ότι συμβαίνει γιατί πολύ συχνά εγώ αντιδρώ σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Υπάρχει κοινωνική αδικία, υπάρχει αφανισμός των λαών, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Υπάρχει ένας παραλογισμός που καλούμαστε να τον αποδεκτούμε σχεδόν σαν κάτι φυσιολογικό. Προσωπικά ο τρόπος που έχω βρει να εκφράζω τις πεπιθήσεις μου, την αγωνία, τη δυσαρέσκειά μου απέναντι σε όλα αυτά είναι η γραφή. Mm-hmm. Και αυτό που θέλω να πω στα παιδιά γράφοντας είναι ότι δεν υπάρχουμε μόνο εμείς, μόνο εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι στον πλανήτη και παιδιά, συνομήλικά τους, που δεν έχουν την καθημερινότητα αυτή που έχουμε εμείς συνηθίσει στο δυτικό κόσμο. Φυσικά εμείς έχουμε άλλου είδους προβλήματα. Θέλω να τους να δουν τα στερεότυπα, να μην μεγαλώσουν με αυτά. Θέλω να κοιτάξουν τι σημαίνει έμφυλη βία, τι σημαίνει βία επειδή είσαι κορίτσι, βία επειδή είσαι αγόρι. Υπάρχουν χωριά στον κόσμο, στην Λατινική Αμερική, στην Ασία, στην Αφρική, που κατά τη διάρκεια της περίοδου των κοριτσιών αυτά απομακρύνονται από τα σπίτια τους. Το κάνουν με την συνένεση των γονιών της οικογένειας. Βαναυσότητες που πια το 2026 πρέπει να τις ξεπεράσουμε. Αν δεν τις γνωρίζουμε όμως, δεν υπάρχει περίπτωση να τις ξεπεράσουμε.
0: Έχετε γράψει επί δεκαετίες για παιδιά και νέους. Τι έχει αλλάξει περισσότερο στα παιδιά που συναντάτε σήμερα, οι φόβοι τους, οι επιθυμίες τους ή ο τρόπος με τον οποίο φαντάζονται το μέλλον τους?
1: Όλο ένα και περισσότερο γνωρίζω παιδιά που ανησυχούν για το αν θα καταφέρουν να βρουν μια δουλειά που να τους εξασφαλίσει πολλά πολλά λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά πάντα, όπως πάντα θέλουν να είναι αποδεκτά από τους συνομιλικούς τους, κάνουν όλα όσα νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν για να γίνουν αποδεκτά, να ανήκουν κάπου κι αυτά, να βρουν το μέρος που ανήκουν. Πολλές φορές, μεγάλη μερίδα των παιδιών διακρίνω ότι θυσιάζουν κάτι πολύ σημαντικό για τα ίδια, προκειμένου να ανήκουν σε ένα γκρουπ άλλων παιδιών. Και νομίζω ότι χρειάζεται λίγο εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση για να κρατήσεις το πιο ουσιαστικό και βαθύτερο κομμάτι του εαυτούς. Και αυτά σε μεγάλο βαθμό είμαστε εμείς οι μεγάλοι, οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές υπεύθυνοι γι' αυτό.
0: Έχετε συνεργαστεί με τη UNICEF και το ΚΕΔΗ και η γραφή σας έχει συναντήσει ζητήματα δικαιωμάτων, ισότητας και κοινωνικής ευθύνης. Πιστεύετε ότι η λογοτεχνία για νέους έχει και μία πολιτική διάσταση ακόμη και όταν δεν θέλει να διδάξει τίποτα?
1: Έχω αυτή τη τύχη και την ευκαιρία να συνεργαστώ με τη UNICEF και το ΚΕΘΗ, δηλαδή το Κέντρο για Θέματα Ισότητας, και να γράψω τρία βιβλία για νέους, τα οποία δεν υπάρχουν στο εμπόριο, ωστόσο έχουν διανεμηθεί στις βιβλιοθήκες της Ελλάδας, στα σχολεία, και υπάρχουν και διαδικτυακά. Ένα βιβλίο μπορεί να μην έχει την πρόθεση να διδάξει απολύτως τίποτα, και όμως να είναι πολιτικό. Η λογοτεχνία για νέους έχει μεγάλη θεματική. Παγκοσμίως έχει ρομαντικές ιστορίες αγάπης, έχει μυθιστορήματα μυστηρίου, έχει ιστορικά, δυστοπικά, θρίλερ, υπερήρωες, τα πάντα. Υπάρχουν ενικά βιβλία για κάθε γούστο. Η ίδια η επιλογή του συγγραφέα για τον κόσμο που παρουσιάζει στο βιβλίο του όμως είναι ήδη μια θέση. Ποιος μιλάει, ποιος έχει δύναμη, τι είδους δύναμη έχει, ποιος αποκλείεται, ποιος επιβάλλεται, γιατί αποκλείεται, τι θεωρεί φυσιολογικό και τι όχι, ποιος μιλάει. Ποιος έχει δύναμη, τι είδους δύναμη έχει, ποιος αποκλείεται, ποιος επιβάλλεται, γιατί αποκλείεται, τι θεωρεί φυσιολογικό.

0: έχει διαβάσει πολλά βιβλία. Κάποια από αυτά είναι πολύ καλύτερα από τα δικά της. Η επαγγελματία είναι αφομοιωμένη στο εργασιακό της περιβάλλον, αφοσιωμένη στην υπαλληλική δουλειά της. Mm-hmm. Πειθαρχημένη, εκπαιδευμένη. Οι συγγραφές από την άλλη είναι δραστική. Είναι επαναστάτρια. Αμφισβητεί την επαγγελματία.
1: Μάλιστα.
0: Η συγγραφέα απαιτεί χρόνο. Πολύ χρόνο. Και ζηλεύει την επαγγελματία που έχει τόσο χρόνο στο γραφείο της. Ωστόσο, όταν η συγγραφέα γράφει, η επαγγελματία αφανίζεται.
1: Αν αφαιρέσουμε από έναν άνθρωπο τις αναμνήσεις του, τη δυνατότητα να αγαπά, να πονά, να επιθυμεί και να συνδέεται με τους άλλους, τι είναι τελικά αυτό που απομένει? Πού πιστεύετε εσείς ότι βρίσκεται ο αδιαπραγμάτευτος πυρήνας αυτού που ονομάζουμε άνθρωπο?
0: Πολύ δύσκολες ερωτήσεις μου κάνετε. Νομίζω ότι αυτό βρίσκεται στη συνείδησή μας. Αν αφαιρέσει κανείς όλα αυτά, θα μείνει το κουκούλι μας, θα μείνει η σάρκα, το σώμα μας. Αλλά δεν είμαστε μόνο αυτό, είμαστε ψυχή, πνεύμα, είμαστε ένστικτο και είμαστε συνείδηση.
1: Η Απασιονάτα 2073, σας κάνω την τελευταία ερώτηση, μιλάει για ένα κόσμο που έχει σχεδόν καταστραφεί και παρόλα αυτά επιλέγετε να τοποθετήσετε στο κέντρο του την αγάπη. Αν ένα παιδί διαβάσει το βιβλίο σας σήμερα, ένας έφηβος, μία έφηβη, και φτάσει πράγματι στο 2073 με τη φαντασία του και τη βοήθειά σας, ποιο είναι το ένα πράγμα που θα θέλατε να μην έχει επιτρέψει στη δική μας εποχή να του στερήσει?
0: Νομίζω ότι είναι την ικανότητά του να σκέφτεται και να απορεί. Την απορία του, να θέλει να μάθει τις απαντήσεις. Αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

Και εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μία νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Συνθέτης και βιολονίστας από την Πολόνια, ο Λορέντσο Καετάνο Τσαβατέρι, είναι πολύ λίγο γνωστός στις μέρες μας. Θα ακούσουμε ένα κονσέρτο για βιολί, έχορδα και μπάσο κοντίνου σε ρεμίζωνα από τον Gottfried von der Goltz και την Baroque Ορχήστρα του Φράιμπουργκ.

Ο βιρτουόζος βιολονίστας Τζουζέπε Ταρτίνι γεννήθηκε στο Πιράνο κοντά στη Σλοβενία, που τότε αποτελούσε μέρος της Δημοκρατίας της Βενετίας. Θεωρείται αδελφή ψυχή του Παγκανίνη, αλλά στον 18ο αιώνα. Έγραψε 100 περίπου έργα για βιολί. Ο θρύλος λέει πως όταν άκουσε το μεγάλο βιρτουόζο Φραντσέσκο Μαρία Βερατσίνη, εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τη βιολιστική του δεξιότητα, που για ένα διάστημα απομονώθηκε προκειμένου να μελετήσει εντατικά για να βελτιώσει την τεχνική του δοξαριού του. Τζουζέπε Ταρτίνι, σονάτα σε ρε μίζωνα για βιολί και μπάσο κοντινού. Τα μέρη. Αντάντε καντάμπιλε, αλέγκρο ασάι, μινουέτο και άρια αλέγκρο ασάι.

ένας μαθητής του Ταρτίνι, ελληνικής καταγωγής. Και σχετικά άγνωστο σήμερα είναι ο Ιωσήφ Μιχαήλ Στρατίκο. Γεννημένος στο Ζαντάρ της Δαλματίας, μαθήτευσε, όπως είπαμε, με τον μεγάλο βιολονίστα Ταρτίνι, ενώ συνέθεσε συμφωνίες και μουσική δωματίου. Ήταν κριτικής καταγωγής, ενώ η μητέρα του κατάγονταν από τη Χίο. Θα ακούσουμε τον μπαρόκ τρίο Νοκτουρνάλια σε ένα αντάντε του Μιχαήλ Στρατίκου. Για βιολί και μπάσο κοντίνου.

Ένα σπάνιο μοτέτο του Αντώνου Βιβάλντι με τίτλο «Vos invito barbare faces» και αριθμό καταλόγου RV811 είναι γραμμένο για άλτο φωνή, έγχορδα και μπάσο κοντίνου. Από ένα άλμπουμ αφιερωμένο στη θρησκευτική μουσική του συνθέτη και την ιταλική χοροδία και ορχήστρα από την Παβία, Γκισλιέρι. Στη διεύθυνση ο Τζούλιο Πράντι.

Σε βενετσιάνικο ύφος, και πάλι, το τόσο αγαπημένο στην πόλη, ύφος κοντσερτάντε, ή αλλιώς στήλε κοντσερτάντε. Εδώ, πάλι από τον Τσαβατέρι, ένα κοντσέρτο για βιολί, σε ντο ελάσσονα. Τα μέρη, αλέγκρο, αντάντε μαλαργέτο και αλέγκρο. Από ένα άλμπουμ της ορχήστρας μπαρόκ του Φράιμπουργκ, αφιερωμένο στο συνθέτη Γαετάνο Τσαβατέρι.

0: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, ήταν η εκπομπή Μουζικά Νόβα με τον Δημήτρη Κούντουρα. Καλό σας βράδυ. Μουζικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
2: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Ψηφιακές συλλογές.
2: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
1: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
2: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
1: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
2: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
1: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
2: Μάθετε περισσότερα στο κοτσανά.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

και χαρά σε όλα τα παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε ένα παιδικό βιβλίο που αναφέρεται στην εξαιρετικά σημαντική, μα και ευαίσθητη, τόσο για το παιδί όσο και για τη μητέρα, περίοδο του αποθυλασμού των νηπίων. Είναι ένας αποχωρισμός δύσκολος, που σηματοδοτεί όμως το ξεκίνημα μιας νέας, πιο αυτόνομης πορείας για το παιδί. Η τελευταία γουλίτσα. Κείμενο Μαρίνα Πλούμπη, εικόνες Ειρήνη Θάνου.

Είμαι η Σοφία. Από μωρό, το γάλα της μαμάς μου αρέσει να πίνω και σε κανέναν άλλο να μη δίνω. Το βράδυ πάντα εγώ ξυπνώ και τη μανούλα να ζητώ. Στον κόρφο της μέσα να κρυφτώ και από το στήθος της γάλα να πιω. Με ηρεμεί και με κοιμίζει. Αυτή η αγκαλιά της με νανουρίζει. Τώρα δεν είμαι πια μωρό. Τρέχω, παίζω και όλα τα μπορώ. Συνεχίζω να πίνω της μαμάς το γαλατάκι. Πιο πολλά φρούτα τρώω όμως, κοτόπουλο και μακαρονάκι. Ένα βράδυ μαμά δεν μου έδωσε να πιω. Μόνο με πήρε αγκαλίτσα και στον κόρφο της έκλαιγα ζητώντας μια σταλίτσα. Τότε οι δυο μας κάναμε μια συμφωνία. Θα πίνω γαλατάκι μέχρι εκείνη να πει ένα τραγουδάκι. Μόλις αυτό τελειώσει, η μαμά με κρατάει αγκαλίτσα και αν εγώ διψώ ακόμα, νεράκι μου δίνει να πιω. Μια γουλίτσα. Έτσι όπως είμαι νισταγμένη και η μαμά με νανουρίζει, έρχεται ο ύπνος γλυκά και με κοιμίζει. Το πρωί που ξυπνώ, πάλι γάλα θέλω να πιω. Και τότε η μαμά έχει μια ιδέα. «Μπαμπά», λέει και χαμογελά. «Πάμε στο πάρκο όλη παρέα». «Και γαλατάκι, μαμά, δεν θα πιω?» Τη ρωτάω και απορώ. «Έλα να μετρήσουμε 10 γουλίτσες», μου απαντά. «Και εγώ πάω και μετρώ 10 με χαρά». «Έλα, μπαμπά, έλα και εσύ στην παιδική χαρά. Πάμε όλοι μαζί». Φωνάζω με χαρά και παίρνω τον μπαμπά μου αγκαλιά. Ποδήλατο, πατίνι, κούνια και τραμπάλα. Κουράστηκα και δίψασα πολύ. «Έλα μαμά να πιω γαλατάκι». «Μα Σοφάκι μου, δεν συμφωνήσαμε οι δυο μας κάτι?» «Πως αργότερα στο σπίτι που θα έχει ησυχία, αγκαλίτσα θα σε πάρω να σου δώσω μια γουλίτσα». «Δύο μανούλα, σε παρακαλώ», της λέω και χαμογελώ. «Δύο, Σοφάκι μου, σε αγαπώ». Τώρα πια γεμάτη είναι η μέρα μου και το γάλα της μαμάς δεν τα αναζητώ. Λιγάκι το ξεχνώ. Κι έτσι οι γουλίτσες από 10 γίναν 2 και έπειτα μονάχα 1. Ένα βράδυ πριν κοιμηθώ, τον μπαμπά φωνάζω παραμύθι να μου πει. «Καληνύχτα μαμά», της λέω και τη φιλώ. «Νομίζω πως μπορώ πια μόνη μου να κοιμηθώ». «Έτσι κι αλλιώς είσαι πάντα εδώ. Αν σε χρειαστώ θα έρθω να σε βρω». «Καληνύχτα μανούλα», φωνάζω από μακριά και εκείνη δακρυσμένη στέκεται και με κοιτά. «Έχεις τον κόρφο μου για μια ζωή. Έχεις εμένα παντοτινή. Μ' έκλεισε στην αγκαλιά της και εγώ ανέπνευσα τη μυρωδιά της. Τη μυρωδιά που αγαπώ, αυτή που θυμάμαι από μωρό, πάντα στην αγκαλιά της θα τη βρω».
Έλα, Μανούλα, έλα, μην κλαις. Έχετε να ζήσετε κι άλλες χαρές πολλές.

Ήτανε το βιβλίο «Η τελευταία γουλίτσα» με κείμενο Μαρίνα Πλούμπη, εικόνες Ειρήνη Θάνου από τις εκδόσεις Sweet Serendipities. Καλό σας βράδυ!

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, γεια σας. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ αποτελεί από το 1920 έναν από τους κορυφαίους θεσμούς όπερας, μουσικής και θεάτρου στον κόσμο. Κάθε καλοκαίρι η αυστριακή πόλη μεταμορφώνεται στο απόλυτο επίκεντρο του εκπληκτικού, φιλοξενώντας ένα πλούσιο και πολυσχηδές πρόγραμμα. Στις σκηνές του συναντώνται θρυλικοί καλλιτέχνες και κορυφαίοι ερμηνευτές παγκόσμιας εμβέλειας, δίνοντας κάθε χρόνο νέα ζωή σε αυτόν τον ιστορικό θεσμό. Αλλά όσο και αν το Ζάλτσμπουργκ, όπου για λίγες εβδομάδες η τέχνη μοιάζει να μπορεί να δημιουργήσει έναν κόσμο έξω από τον πραγματικό, ο κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί. Οι πόλεμοι, οι καταστροφές, η αβεβαιότητα της εποχής μας εισχωρούν και στους χώρους της τέχνης. Και η μουσική, όταν συναντά αυτή την πραγματικότητα, μπορεί να γίνει ένας τρόπος να την κοιτάξουμε κατάματα. Αυτό το καλοκαίρι ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ επέλεξε να διευθύνει στο φεστιβάλ, στη συναυλία που έγινε στις 25 Ιουλίου, ένα έργο που φαίνεται ότι γνωρίζει αυτή την πραγματικότητα, την δεύτερη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, τη Συμφωνία της Ανάστασης. Μία μουσική που γεννιέται μέσα από το σκοτάδι, περνά από την αμφιβολία και την αγωνία και αναζητά βήμα-βήμα μία απάντηση στο μεγαλύτερο από όλα τα ερωτήματα: τι μπορεί να υπάρξει μετά το τέλος. Ο Ντουνταμέλ διευθύνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης σε αυτή τη συμφωνία που ξεπερνά τα όρια του είδους και αγγίζει το ορατόριο και το μεταφυσικό. Ο μαέστρος αφιέρωσε την ερμηνεία στη Βενεζουέλα που είχε πληγεί από τους καταστροφικούς σεισμούς. Μία ανάσταση λοιπόν σε μία εποχή που η ανάγκη για ελπίδα μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Το 1888 ο νεαρός Γκούσταβ Μάλερ είχε ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο χαρισματικούς μουσικούς της εποχής του στη Βασιλική Όπερα της Βουδαπέστης. Είχε μόλις ολοκληρώσει την πρώτη του συμφωνία, ένα έργο που θα συναντήσει περισσότερη αμηχανία παρά κατανόηση στην πρώτη της παρουσίαση. Αυτό όμως δεν τον πτώησε προς το να στραφεί σε κάτι ακόμη πιο φιλόδοξο, πιο εκτεταμένο και πιο τολμηρό. Αυτό που γεννιέται πρώτο δεν είναι μια συμφωνία με τη συμβατική έννοια, αλλά ένα αυτόνομο συμφωνικό ποίημα, η επικίδια τελετουργία. Είναι το σκοτεινό σημείο επανεκκίνησης μιας πολύ μεγαλύτερης διαδρομής. Ο ήρωας της πρώτης συμφωνίας εδώ οδεύει προς την τελευταία του κατοικία και ο Μάλερ αρχίζει να αναμετριέται με το θάνατο, την απώλεια και το ερώτημα τι μπορεί να απομένει όταν η ζωή τελειώνει. Η ιδέα όμως δεν ολοκληρώνεται εύκολα. Οι υποχρεώσεις του στην όπερα της Βουδαπέστης δεν του αφήνουν το χρόνο που χρειάζεται για να συνθέσει και το έργο μένει για χρόνια μετέωρο. Όταν το 1891 μετακινείται στο Αμβούργο, βρίσκει σταδιακά το χώρο για να επιστρέψει σε αυτό το έργο. Εκεί παρουσιάζει την επικίδια τελετουργία στον σπουδαίο μαέστρο και φίλο του Hans von Bülow. Η αντίδρασή του είναι αποθαρρυντική. Η μουσική μοιάζει στον Μπίλοφ τόσο έντονη και οδυνηρή, ώστε αδυνατεί να την αποδεχθεί. Για τον Μάλερ, που ήδη αμφιβάλλει για το αν αυτό το φιλόδοξο έργο μπορεί να βρει το δρόμο του, η απόρριψη είναι ένα ακόμη χτύπημα. Χρειάζονται ακόμη 2 χρόνια μέχρι να επιστρέψει αποφασιστικά στη συμφωνία. Το καλοκαίρι του 1893, στην εξοχική του κατοικία στο Στάινμπαχ, μακριά από τις υποχρεώσεις του θεάτρου, συνθέτει τα 3 επόμενα μέρη. Η μουσική αρχίζει να απομακρύνεται από το σκοτάδι της αρχής. Εμφανίζονται αναμνήσεις, στιγμές γαλήνης, αλλά και μια ειρωνική ματιά από τον κόσμο. Στο 4ο μέρος, το πρωταρχικό φως, η ανθρώπινη φωνή κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της σαν μια εσωτερική προσευχή και μια αναζήτηση λύτρωσης. Το μεγάλο τέλος όμως εξακολουθεί να λείπει. Η απάντηση θα έρθει απροσδόκητα το 1894 στην κηδεία του Hans von Bülow. Στις 29 Μαρτίου στο Αμβούργο, ο Μάλερ ακούει τη χοροδία να ψάλει την οδή της Ανάστασης του Κλόπστοκ. Εκείνη τη στιγμή, σαν μια ξαφνική αποκάλυψη, βρίσκει την ιδέα που αναζητούσε για το φινάλε. Το έργο που είχε ξεκινήσει ως μια σκοτεινή τελετή για έναν νεκρό, αποκτά τώρα έναν νέο προορισμό, την αναζήτηση της Ανάστασης. Επιστρέφει στο Στάινμπαχ και μέσα στο ίδιο καλοκαίρι ολοκληρώνει το επιβλητικό τελευταίο μέρος. Τον Μάρτιο του 1895 παρουσιάζει στο Βερολίνο τα 3 πρώτα μέρη και στις 13 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς διευθύνει για πρώτη φορά ολόκληρη τη δεύτερη συμφωνία. Μια συμφωνία που χρειάστηκε 7 χρόνια για να βρει την τελική της μορφή και μια διαδρομή που ξεκίνησε από τον θάνατο για να καταλήξει στην Ανάσταση.
Απόψε εμείς θα ζήσουμε αυτή την εμπειρία της συμφωνίας της Ανάστασης του Γκούσταβ Μάλερ με τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τη Βιέννα Ζιγκφεράιν υπό τη μουσική διεύθυνση του Γκουστάβο του Νταμέλ και σολίστ τη σοπράνο Γιινγκ Φανγκ και την κοντράλτο Ναντέζ Δακαριάζινα.

Με το φινάλε της Συμφωνίας της Ανάστασης του Γκούσταβ Μάλερ, η ορχήστρα, η σολίστ και η χοροδία ενώθηκαν σε ένα όραμα που ξεπερνά τον φόβο του θανάτου. Ο Μάλερ μίλησε με τη δεύτερη συμφωνία του για μια αγάπη που κατακλείζει τα πάντα, μια ύπαρξη που δεν τιμωρεί ούτε ανταμείβει, αλλά απλώς υπάρχει μέσα σε μια βαθιά φωτεινή γνώση. Αυτή ήταν η Συμφωνία της Ανάστασης του Γκούσταβ Μάλερ, η δεύτερη συμφωνία σε ντο ελάσσονα που έφτασε σε αυτό το εκπληκτικό αποκορύφωμα από τις δυνάμεις της Φιλαρμονικής της Βιέννης, της Βιέννα Ζιγκφεράιν και σολίστ της σοπράνο Γιίνγκ Φάνγκ και την κοντράλτο Ναντέζ Δακαριάζινα, που διεύθυνε ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ στη συναυλία που έγινε στις 25 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ζάλτσμπουργκ. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Τρίτο για ένα πολύ ξεχωριστό ρεσιτάλ που έδωσε ο πιανίστας Πιέρ Λορέν Εμάρ και πάλι στο Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το Τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Πλαγιαρισμός είναι η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και πλαγιαριστής είναι ολοποδίτης έως και χρυσοδάκτυλος κάποιες φορές, αφού η τακτική έχει γίνει μαεστρία για κάποιους που επιδίδονται σε αυτήν αντί στη δημιουργία πρωτότυπων κειμένων. Από τους προαναφερθέντες διεθνείς όρους, πιο εύχρηστοι στην ελληνική γλώσσα είναι η λογοκλοπή και ο λογοκλόπος. Για αυτόν που λέει λατί ένα έργο, ενσωματώνοντας σε δικό του είτε αυτούσια αποσπάσματα χωρίς να παραπέμψει στο πρωτότυπο, είτε παραπλήσια νοήματα, παραφράζοντας την αρχική ξένη σκέψη και αναμειγνύοντας τη με δικές του, ώστε να παραπλανήσει τους αναγνώστες και να συγκαλύψει την κακοήθειά του. Από σχετικό επίγραμμα του Μάρκου Βαλέριου Μαρτιάλη κατά τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, μαθαίνουμε ότι η ανέντιμη αυτή πρακτική ισχύει τουλάχιστον εδώ και 2.000 χρόνια. Αν και ένα άλλο σχόλιο σε αρχαίο ελληνικό κείμενο υποδεικνύει ότι είναι ακόμη παλαιότερη, παρακινώντας μας να σκεφτούμε ότι μάλλον είναι τόσο αρχαία όσο και η αυθεντική σκέψη. Κατά γνωστής επιλογοκλοπία τότε καθά και Πλάτων, των λόγων εκολύθη μετέχειν. Επειδή τον υποπτεύθηκαν τότε ότι έκλεψε ιδέες, όπως και ο Πλάτων, εμποδίστηκε να παρακολουθήσει τις ομιλίες. Γράφει τον 4ο π.Χ. αιώνα ο ιστορικός Τίμεος από το Ταυρομένιο. Αναφερόμενος στην εκδίωξη του φυσικού φιλοσόφου Εμπεδοκλή από την κοινότητα των Πυθαγορείων, επειδή κατηγορήθηκε για λογοκλοπία, καθά και Πλάτων, όπως και ο Πλάτων. Αυτό κι αν είναι είδηση, ο Πλάτων λογοκλόπος. Βέβαια, οι Πυθαγόριοι ως κλειστή, σχεδόν μυστική αδελφότητα είναι δεσμευμένοι με όρκο σιωπής, αποπέμποντας όποιον δεν συμμορφώνεται και μάλλον η λογοκλοπία εδώ αναφέρεται γενικότερα στη διάδοση των ιδεών και μυητικών πρακτικών τους. Από τότε έως σήμερα και ειδικά μετά την εμφάνιση του διαδικτύου, όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια κείμενα, η λογοκλοπία έχει γίνει πραγματική μάστιγα, απειλώντας τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αθέμητο να χρησιμοποιούνται σκέψεις και ιδέες άλλου συγγραφέα. Τουναντίον, σε πανεπιστημιακές μελέτες, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, εξυπακούεται η στήριξη επιχειρημάτων με αναφορά και παραπομπή σε δημοσιευμένα κείμενα. Έτσι αποκτά κύρος και συγχρόνως εμπλουτίζεται μία νέα εργασία, αποδίδοντας και τα πρέποντα σε παλαιότερη, πρωτότυπη δημιουργία. Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι η λογοκλοπή ουδεμία σχέση έχει με τη διακειμενικότητα. Τον διάλογο που δημιουργείται μεταξύ κειμένων του ιδίου ή διαφορετικών συγγραφέων, τεχνική πολύ ιδιαίτερη και δημιουργική,

που καλεί τον αναγνώστη να νοηματοδοτήσει το έργο που διαβάζει και υπό το πρίσμα του κειμένου στο οποίο αυτό αναφέρεται. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, αυτή την ώρα είναι ο Παναγιώτης Παναγάκης. Ενώ τον ήχο που φτάνει σε εσάς φροντίζει ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-60-13-167. Μοναδική μας επιδίωξη είναι να σας κάνουμε να αισθανθείτε καλύτερα αυτή την ώρα που, όπως λέει το κλισέ, τα φώτα χαμηλώνουν και όλα κυλάνε πιο ήρεμα. Το ημερολόγιο μας λοιπόν δείχνει 22 Σεπτεμβρίου του 2026 προς την καρδιά του φθινοπόρου ολοταχώς. Και τι λέτε, να ξεκινήσουμε με άρωμα Ισπανίας. Πόσοι και πόσοι μη Ισπανοί συνθέτες δεν έχουν εμπνευστεί από αυτή τη χώρα, και πολύ γρήγορα μου έρχεται στο μυαλό ο Μωρίς Ραβέλ, ο Εντουάρ Λαλό, ο Κλοντ Ντεμπισί, ο Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, αλλά και από το χώρο της τζαζ ο Τσιτσίκ Κορία. Ένας εμβληματικός πιανίστας και συνθέτης, και το Spain είναι ίσως η πιο γνωστή του δημιουργία. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1971 στο δίσκο στην ECM, το Light as a Feather, και γρήγορα έγινε jazz standard. Η εισαγωγή στην αυθεντική εκτέλεση που έρχεται από το κονσέρτο του Αραχουέθ του Ιωακίν Ροντρίγκο, και από τις πάμπολες εκτελέσεις του Spain, εμείς έχουμε επιλέξει μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή για δύο πιάνα. Θα τα ακούσουμε από την Elizabeth και τον Marcel Bergman, περισσότεροι γνωστοί σαν Duo Bergman.

άρωμα Ισπανίας, Spain, η πιο γνωστή σύνθεση του Τσικορία, και αντί για το Fender Rhodes του μέγιστου πιανίστα είχαμε δύο Steinway πιάνα, αυτά του Duo Bergman, μια μικρή διόρθωση. Το Light as a Feather κυκλοφόρησε το 1973 από την εταιρεία Polydor. Θα μείνουμε στον αστερισμό του πιάνου. Πιάνο είναι και η επόμενη μας επιλογή. Σειρά έχει ένα συνθέτης που δεν έχουμε ακούσει ποτέ μέχρι σήμερα στην εκπομπή μας. Το όνομά του Αλεξάντερ Τάσμαν. Πολωνός, εξαιρετικός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας. Ο μακρύς βίος του και στην περίπτωσή του είναι ένα κανονικό σενάριο ταινίας. Γεννιέται σε εβραϊκή οικογένεια στο Λότζ το 1897. Σπουδάζει μουσική αλλά και νομικά στη Βαρσοβία. Το 1919 πηγαίνει στο Παρίσι, όπου γνωρίζει όλα τα αστέρια της εποχής, τον Μωρίς Ραβέλ, τον Ιγκόρ Στραβίνσκι, τον Ζακ Ιμπέρ, και στη δεκαετία του 1920 αρχίζει και λάμπει το ταλέντο του, οποία έκπληξη το 1938 λόγω της εβραϊκής καταγωγής του μεταναστεύει από το Παρίσι για το Λος Άντζελες. Επιστρέφει μετά τον πόλεμο στο Παρίσι, όπου και παραμένει μέχρι το τέλος της ζωής του το 1986. Εμείς επιλέγουμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος, το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του 1925. Η επιρροή του Ραβέλ και του Στραβίνσκι είναι προφανής. Ένα πολύ όμορφο άγνωστο κοντσέρτο του 20ου αιώνα. Στο πιάνο η Τζούλια Κόσιουμπαν και την φιλαρμονική ορχήστρα του Λότζ διευθύνει ο Παβελ Πριστόσκι.

Ιμπρεσιονιστικό άρωμα από το 1925. Ακούσαμε το αρχικό μέρος, το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο, από το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Αλεξάντερ Τάνσμαν. Αλεξάντερ Τάνσμαν το λένε οι Γάλλοι. Κοντσέρτο είναι και η επόμενη επιλογή μας και μάλιστα από τα πολύ γνωστά του είδους. Το 1811 ο Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ συνθέτει το πρώτο κοντσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα σε φα ελάσσονα. Τι και αν είναι στον ελάσσονα τρόπο, πρόκειται για μουσική που την ακούς και σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο τρίτο μέρος ο Βέμπερ γράφει ένα μουσικό θέμα στην αρχή που σίγουρα θα ζήλευε ο Μπένι Γκούντμαν και όλοι οι μεγάλοι της jazz. Ανδρέας Ότενζάμερ στο κλαρινέτο, τον συνοδεύει η Φιλαρμονική του Βερολίνου, θυμίζω ήταν μέλος της μέχρι το 2025.

Τι δροσερό φινάλε ήταν το τελευταίο μέρος από το πολύ γνωστό πρώτο κονσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Κάποιες φορές νομίζω το κλαρινέτο ακούγεται σαν ανθρώπινη φωνή, είναι τόσο φυσική η ροή και τα χρώματα του ήχου έτσι όπως βγαίνουν, και όχι τυχαία πάρα πολλά τραγούδια και άριες από όπερες έχουν διασκευαστεί για το συγκεκριμένο όργανο. Ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι Sterbelieder του Erich Wolfgang Korngold. Στο κλαρινέτο είναι ο Killian Harold και αυτός μέλος της Φιλαρμονικής του Βερολίνου.

κλαρινέτο στη θέση της ανθρώπινης φωνής, Sterbe Lieder, ένα από τα αρρώτερα τραγούδια του Erich Wolfgang Korngold. Πολύ κοντά στην ανθρώπινη φωνή θεωρείται ότι είναι και το βιολοντσέλο και από ένα τεράστιο ρεπερτόριο θα διαλέξουμε κάτι σπάνιο, τη σονάτα Ρε Μίζωνα που έγραψε το 1880 η Λουίζα Αντόλφα Λεμπό. Παρά το γαλλικό όνομα ήταν Γερμανίδα και ήταν μαθήτρια της Κλάρα Σούμαν και του Γιώσεφ Ράινμπεργκερ σε μια εποχή που ομολογουμένως ήταν πολύ δύσκολο να είσαι και γυναίκα και συνθέτης. Ακούμε το πρώτο μέρος στο τσέλο Steven Isserlis και στο πιάνο η Connie C.

Ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 11 ο Παναγιώτης Παναγάκης. 210-60-13-167 το τηλεφωνό μας εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πάντα για τα τηλεφωνήματά σας. Συνεχίζουμε με το τελευταίο και ιδιαίτερος μελωδικό και εφρόσινο μέρος της σερενάτας για έγχορδα του Ντάγκ Βιρέν. Ο Σουηδός Βιρέν που πέθανε το 1986 έγραψε τη σερενάτα το 1937. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ανήκει σε μια γενιά που αποκήρυξε κατά κάποιο τρόπο την ατονική μουσική των πρώτων δεκαετιών στην Ευρώπη, προτιμώντας να γράψει μουσική πιο προσιτή στον ακροατή. Ας τους ακούσουμε.

Ακούσαμε το ρυθμικό, φωτεινό τελευταίο μέρος της Σερενάτας για έγχορδα του Σουηδού του Ντάγκ Βιρέν. Το ακούσαμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας με διευθυντή τον Ρουμόν Γκάμπα. Πάμε λίγο τώρα στον κινηματογράφο. Την ταινία The Sheltering Sky στην Ελλάδα την είδαμε το 1990. Πόσα χρόνια πριν, σαν τσάι στη Σαχάρα. Ένα δράμα που θυμόμαστε για την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών του Τζον Μάλκοβιτς και της Ντέμπρα Ουίνγκερ και φυσικά για την ανεπανάληπτη μουσική που έγραψε ο Ρουίτσι Σακαμότο. Ένας από τους αγαπημένους δημιουργούς της εκπομπής μας, ένας πολύπλευρος μουσικός, ένας πραγματικός κοσμοπολίτης που έγραφε με άνεση τα πάντα, ηλεκτρονική, pop, jazz, βραζιλιάνικη μουσική και βέβαια κινηματογραφική. Θα ακούσουμε τον ίδιο να παίζει στο πιάνο το θέμα της ταινίας The Sheltering Sky, είναι η τελευταία του ηχογράφηση λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2023.

Στον αστερισμό του κινηματογράφου είμαι σίγουρος ότι αναγνωρίσατε το βασικό θέμα από την ταινία «Το πιάνο» της Jane Campion, συνθέτησε ο Μάικλ Νάιμαν και στην κιθάρα το ακούσαμε σε μια διασκευή από την Καόρι Μουράζη. Λίγο πριν, θυμίζω, ακούσαμε το θέμα από την ταινία «The Sheltering Sky» σε μια πολύ ευαίσθητη εκτέλεση με τον ίδιο τον Ρίτσι Σακαμότο στο πιάνο. Κιθάρα, ή μάλλον κιθάρες όμως και για τη συνέχεια, ένα βάλς από το χώρο της jazz με 5 ακουστικές κιθάρες και επικεφαλής τον θρυλικό John McLaughlin. Ακούμε την υπέροχη μελωδία του πιανίστα Bill Evans με τίτλο «Very Early».

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
2: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Ψηφιακές συλλογές.
2: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
1: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
2: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
1: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
2: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
1: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
2: Μάθετε περισσότερα στο κοτσανά.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Γνωρίζετε μάλλον το κατά πολλούς σπουδαιότερο πορτρέτο που έχει φιλοτεχνηθεί ποτέ, αυτό του Πάπα Ινοσέντιους του 10ου από τον μεγάλο Ισπανό του Μπαρόκ, τον Ντιέγκο Βελάσκες φυσικά. Ας μεταφερθούμε τώρα όμως στον 20ο αιώνα και σε έναν Άγγλο που αποδείχτηκε ένας από τους σημαντικότερους της γενιάς του ζωγράφους, ο Φράνσις Μπέικον, και την αιμονή του να φυλακίζει εντός εισαγωγικών σε γεωμετρικά σχήματα ή κλουβιά, αν θέλετε, τα θέματα του, τους χαρακτήρες του. Και για τους τρεις λοιπόν κραυγάζοντες πάπες, ορμόμενος από τον παλαιότερο ζωγράφο και το πορτρέτο εκείνου που το οποίο λάτρευε, όπως έλεγε ο ίδιος, εδώ με τα μάτια σβησμένα σε αντίθεση με τα διαπεραστικά μάτια, το διαπεραστικό βλέμμα του παλαιότερου ζωγράφου. Και τώρα σε ένα τρίτο καλλιτέχνη ερχόμαστε σε εμάς, ο οποίος εμπνεύστηκε από μία έκθεση με τα έργα αυτά του Μπέικον. Η πρώτη του σκέψη λοιπόν, του Mark Antony Eternage, ήταν να δημιουργήσει αντίστοιχα με τον Άγγλο ζωγράφο τρεις παραμορφωμένους ισπανικούς χορούς. Όμως τα έργα αυτά βυθίστηκαν τόσο πολύ σε αυτή την επεξεργασία, στο πούμε έτσι, που πλέον ελάχιστα ίχνη χορών παραμένουν. Περισσότερο συνθέτης ακολουθεί τα έντονα χρώματα και τις έντονες σχεδόν βίαιες χειρονομίες.

Τρεις κραυγάζοντες πάπες λοιπόν του Mark Anthony Turner, τζεμπρεσμένος φυσικά από το έργο του Francis Bacon. Όμως αφού αγγίξαμε τον Μπαρόκ, νομίζω ποιος γνωρίζει για τον Bacon, τον Francis Bacon και τη ζωή του και τον αυτοκαταστροφικό τρόπο ζωής του, θα καταλαβαίνει τη σχέση με τον Μπαρόκ, το γαλλικό Μπαρόκ, πίσω από τις κλειστές χρυσές κουρτίνες τι συμβαίνει. Λουλί ασφαλώς.

και στο πνεύμα του Jean-Baptiste Lully, κατά κάποιον τρόπο, στον 20ο αιώνα τώρα, μπαλέτο των τριών εραστών, βιολί, τσέλο και πιάνο, Σιλβάνο Μπουσότη.

μπαλέτο των τριών εραστών, βιολιτσέλο και πιάνο, του Σιλβάνο Μπουσότη. Και επιστροφή στην Αγγλία για να ακούσουμε ένα συνθέτη και τη δική του μουσική οπτική, την ακουστική μεταγραφή του μύθου του Ορφέα, Harrison Birtwistle, η πρώτη του απόπειρα για τον Ορφέα. Εδώ υπάρχει έντονα η πειραματική χρήση της φωνής, μάλλον ακολουθεί τα χνάρια του Μπέριου και εκείνου της φωνητικής του Σικουέντσα. Ο θάνατος του Ορφέα λοιπόν, ο Ορφέας μόνος πάνω στο λόφο τραγουδά, το τραγούδι του που έκανε κάποτε τις σκιές να συγκινηθούν, τώρα τους βράχους ραγίζει μακριά από τους ανθρώπους, πια δύο φορές έχοντας χάσει την Ευρυδίκη, επιστρέφοντας σε εκείνη την τελευταία στιγμή που συνάντησε τα μάτια της, ξανά και ξανά, ζώντας την ξανά και ξανά και ξανά.

Rot! Oh!

Έτσι λοιπόν φίλοι οδηγηθήκαμε μετά τον Bert Whistle στον Λουτσιάνο Μπέριο, από τον Ορφέα λοιπόν στον άλλο Ορφέα και folk songs μέχρι τις 12. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο, να είστε καλά. Αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο, να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ερμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

0: Faudra bien que je me décide un jour, mon amour, à me faire la malle. Mais j'ai peur que tu n'ailles dans la salle de bain, tendre la main vers le gardénal. Comme je veux pas d'ennui avec ma conscience et ton père, je me laisse faire.
1: Θανάσιμη πλήξη. Ο Σέρζ Γκένσμπουργκ από τον πρώτο του δίσκο πίσω στο 1958 και την εποχή που διαμορφώνει ακόμα εκείνη την σκοτεινή και παιχνιδιάρικη εκδοχή του γαλλικού σανσόν με στοιχεία τζάζ και ειρωνικό τόνο. Ένα τραγούδι για δύο ανθρώπους που συνεχίζουν σε μια σχέση που έχει φθαρεί. Η επιθυμία έχει υποχωρήσει και ο χρόνος κυλά αργά, σχεδόν από αδράνεια.

Ένας χρόνος που γεμίζει με επανάληψη και προσδοκία, που χτίζεται ανάμεσα στις φράσεις, στο πιάνο του John Tilbury, στη συνέχεια στο Senza Licenza του Βρετανού συνθέτη Howard Skempton. Ένα κομμάτι που αναπτύσσεται με ελάχιστο υλικό, τσίντομες φράσεις και μικρές μετατοπίσεις. Η μουσικολόγος Esther Cavett έχει περιγράψει αυτή τη μουσική με ορούς επανάληψης, προσδοκίας και ικανοποίησης. Η επιστροφή ενός σχήματος δημιουργεί αναμονή. Η μικρή απόκληση την αναστέλει και η επανεμφάνιση λειτουργεί σαν πρόσκαιρη εκπλήρωση.

Η προσδοκία που οργανώνεται μέσα στην επανάληψη. Η μικρή αναβολή, η επιστροφή που δίνει για λίγο την αίσθηση της εκπλήρωσης. Στο The Abstract, το τέταρτο μέρος από το Angelus του Αμερικανού συνθέτη John Aylward, ένα δεκαμερές μονοδραματικό έργο για φωνή και σύνολο, χτισμένο πάνω σε κείμενα φιλοσόφων και συγγραφέων γύρω από την ανθρώπινη εμπειρία, η σοπράνο Σόφι Μπούργκος τραγουδά ένα απόσπασμα από τον κόσμο ως βούληση και παράσταση του Αρτούρ Σόπενχάουερ. Ένα κείμενο που η βούληση εμφανίζεται ως αδιάκοπη κίνηση προς κάτι που λείπει, ως η δύναμη που γεννά ανάγκες, στόχους και επιθυμίες και κρατά τον άνθρωπο σε μια συνεχή κατάσταση επιδίωξης. Besides our life in the concrete, we live a second life in the abstract. In the former, we are abandoned to all the storms of reality, or must struggle, suffer, and die.

0: colorless. And for the moment, foreign and strange. You are like an actor who has played your part and takes your place in the audience, where you quietly look on at whatever may happen, even if it be the preparations of your own death.
1: Στον Σόπενχαουερ, κάθε επιθυμία γεννιέται από έλλειψη. Η ικανοποίησή της είναι πρόσκαιρη και γρήγορα δίνει τη θέση της σε μια νέα επιθυμία. Όταν απουσιάζει ένα αντικείμενο προς το οποίο να στραφεί η βούληση, εμφανίζονται το κενό και η πλήξη. Αυτή η αδιάκοπη κίνηση βρίσκεται στον πυρήνα του έργου. Η επιθυμία σου έχει διδάξει την ματαιότητα της επιθυμίας, του Πορτογάλου συνθέτη Αντώνιο Σαντάντας. Έργο από το 2016, γραμμένο για το Remix Ensemble υπό τη διεύθυνση του Πέτερ Ούντελ. Η αφετηρία του είναι η ιστορία της αποκεφαλισμένης Κάλλη, της Μαργκερίτ Γιουσεφίν.

Η Κάλη, η θεότητα του Ινδουισμού που συνδέεται με το χρόνο, τον θάνατο και την μεταμόρφωση, εμφανίζεται στην νουβέλα της Ιουρσενάρ μέσα από μια ιδιότυπη λογοτεχνική εκδοχή. Οι θεοί την αποκεφαλίζουν και όταν την επαναφέρουν στη ζωή, το θεϊκό της κεφάλι ενώνεται με το σώμα μιας πόρνης. Η νέα αυτή ύπαρξη κινείται ανάμεσα στην μνήμη της θεϊκής της φύσης και στις ορμές του σώματος, μέσα σε μια διαρκή αναζήτηση ειδονής και επιθυμίας που σταδιακά την εξαντλεί. Στο τέλος, ένας σοφός της λέει: «Η επιθυμία σου δίδαξε την ματαιότητα της επιθυμίας». Η ίδια αυτή φράση γίνεται τίτλος του έργου του Σαντάντας και στη μουσική η αίσθηση της συνεχούς κίνησης οργανώνεται μέσα από διαδοχικές γραμμές και επανεκκινήσεις. Μια σύνθεση που μοιάζει να προχωρά διαρκώς προς τα εμπρός χωρίς να βρίσκει εύκολα σημείο ανάπαυσης.

Desiderate. Επιθυμώ διακαώς. Ποθώ. Η επιθυμία μένει στο προσκήνιο και στη συνέχεια μέσα σε έναν πιο εσωτερικό, σωματικό, ηχητικό κόσμο. Η Αμερικανίδα τσελίστρια, συνθέτρια και αυτοσχεδιάστρια Κίριν Μάκλουέιν συνθιάζει τσέλο, φωνή και ηλεκτρονικά, αναζητώντας αυτό που πραγματικά επιθυμούμε.

Μια επιθυμία ή μια σκέψη μπορεί να είναι τόσο επίμονη ώστε να καταλαμβάνει σταδιακά το νου και το σώμα, να επιστρέφει ξανά και ξανά μέχρι να μην αφήνει εύκολα χώρο για κάτι άλλο. Στο Possession, η Αμερικανίδα συνθέτρια και βιολονίστρια Madison Willing δουλεύει ακριβώς πάνω σε αυτήν την αίσθηση εσωτερικής κατάληψης. Έγχορδα και αναπνοές διαστρώνονται ηλεκτρονικά, χτίζοντας ένα πυκνό ηχητικό πεδίο, όπου η ένταση μεταφέρεται σταδιακά από την σκέψη στο ίδιο το σώμα.

I wish. Εύχομαι, θα ήθελα. Ο Καναδός συνθέτης ηλεκτροακουστικής μουσικής Steven Naylor δουλεύει εδώ με λίγα φωνητικά και οργανικά θαύσματα από ένα παλαιότερο τραγούδι του, το Home, με την φωνή της Rita Rankin. Ένα έργο από το 2000 για στερεοφωνικό σταθερό μέσο που ανήκει στον κύκλο Imaginary Places, όπου μνήμη και φαντασία συγχέονται μέσα σε ηχητικά τοπία, ραδιοφωνικά και ακουσματικά στοιχεία. Ο ίδιος περιγράφει το I Wish ως ένα μουσικό πορτρέτο εσωτερικού χώρου, όπου συνυπάρχουν απρόσιτοι πόθη, αμφίσιμες επιθυμίες και επίμονοι φόβοι.

0: This emptiness finds its expression in the whole form of existence.
1: This emptiness finds its expression in the whole form of existence. Από το δοκίμιο The Emptiness of Existence, η κενότητα της ύπαρξης του Arthur Schopenhauer, at Lee, ο Καναδός συνθέτης και sound artist Jonathan Kennedy, για το All Things Become As Nothing, από το άλμπουμ Empty Box του 2022. Το μεγαλύτερο μέρος του spoken word στον δίσκο προέρχεται από αυτό το κείμενο. Αυτή η κενότητα βρίσκει την έκφρασή της σε ολόκληρη τη μορφή της ύπαρξης. Στην απεραντοσύνη του χρόνου και του χώρου. Σε αντίθεση με την περατότητα του ατόμου μέσα και στα δύο. Στο φευγαλαίο παρόν ως τον μόνο τρόπο πραγματικής ύπαρξης. Στην εξάρτηση και την σχετικότητα όλων των πραγμάτων. Στο αδιάκοπο γίγνεσθε χωρίς είναι. Στην συνεχή επιθυμία χωρίς ικανοποίηση. Στην διαρκή ματέωση των προσπάθειών μας από τις οποίες συγκροτείται η ζωή. Ο χρόνος είναι εκείνο μέσω του οποίου κάθε στιγμή όλα τα πράγματα γίνονται σαν τίποτα στα χέρια μας και χάνουν έτσι την πραγματική τους αξία. All things become as nothing.

Για τον Σόπενχάουερ, η κενότητα της ύπαρξης συνδέεται με τον χρόνο και την συνεχή κίνηση της βούλησης. Κάθε επιθυμία γεννιέται από μια έλλειψη και στρέφεται προς ένα αντικείμενο που υπόσχεται ικανοποίηση. Η εκπλήρωση έχει περιορισμένη διάρκεια και σύντομα εμφανίζεται μια νέα ανάγκη, ένας νέος στόχος, μια νέα επιθυμία. Η πλήξη εμφανίζεται όταν αυτή η κίνηση μένει χωρίς αντικείμενο. Τότε γίνεται αισθητή η κενότητα που οι επιδιώξεις κρατούν συνήθως σε απόσταση. Στην κενότητα της ύπαρξης, ο Σόπενχάουερ συνδέει αυτήν την εμπειρία με την παροδικότητα. Το παρόν διαφεύγει. Τα πράγματα μεταβάλλονται. Οι στόχοι χάνουν γρήγορα την αξία που είχαν όσο ακόμα τους επιδιώκαμε. Γι' αυτό γράφει ότι ο χρόνος κάνει κάθε στιγμή όλα τα πράγματα να γίνονται σαν τίποτα στα χέρια μας.

Η πλήξη και η νεύρωση συνυπάρχουν μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρονικό τοπίο στο Tidium, Ανία. Μια συλλογή που κυκλοφόρησε το 2022 από την ιταλική δισκογραφική εταιρεία A Flooded Need. Μια συλλογή για μια νεωτερικότητα σε φάση αναμονής, που μιλά για στασιμότητα, αδράνεια και χρόνο που απλώνεται χωρίς σαφή κατεύθυνση. Από αυτή τη συλλογή ακούμε το Concrete Wilderness, το ιταλικού ντουέτο Fluitudo.

0: Η συλλογή Tedium αν ακολουθεί μια ενιαία μουσική γλώσσα, κινείται ανάμεσα στην ηλεκτροακουστική σύνθεση, το ambient, τον κοκοειδή θόρυβο, τις αποδομημένες ρυθμικές φόρμες και πιο τραχές ηλεκτρονικές υφές. Η έννοια της πλήξης διαχέεται έτσι σε διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης του ήχου, μέσα από επαναλήψεις, παρατεταμένες διάρκειες, πυκνώσεις, θραύσματα και μια αίσθηση αναμονής. Στο Dreamwork της Σάρα Περσίσκο και του Χαβιέρ Λόπες, οι ηλεκτρονικές υφές και η επεξεργασμένη φωνή δημιουργούν ένα πιο ρευστό και ασταθές περιβάλλον ανάμεσα στην συνείδηση, τη μνήμη και το όνειρο.
1: Shut up.

στο βιβλίο «La Noia», η πλήξη του Αλμπέρτο Μοράβια, η πλήξη περιγράφεται ως μια βαθιά αδυναμία σχέσης με την πραγματικότητα. Ο Ντίνο, ο νεαρός ζωγράφος και αφηγητής, χάνει σταδιακά τη δυνατότητα να εμπλακεί ουσιαστικά με την ζωγραφική, με τα αντικείμενα και με τους ανθρώπους γύρω του. Η πραγματικότητα παραμένει εκεί, αλλά πάβει να το επιβάλλεται ως κάτι ζωντανό και αναγκαίο. Ο ίδιος ο Μοράβια μιλάει για μια ανεπάρκεια της πραγματικότητας, μια κατάσταση όπου τα πράγματα μοιάζουν να χάνουν τη συνοχή και την δύναμή τους, να μην καταφέρουν πια να συγκροτήσουν μια ουσιαστική σχέση με το υποκείμενο. Η πλήξη, λοιπόν, είναι η εμπειρία αποσύνδεσης από τον κόσμο και από τα ίδια τα αντικείμενα της επιθυμίας μου.

έξοδο, ο Lou Reed από το 1974 σε ένα τραγούδι για τη φθορά, την κόπωση και τα κομμάτια μιας ζωής που έχουν χάσει την συνοχή τους. Ο Νουί. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του τρίτου από τον Γιάννη

ψυχογειό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η εισαγωγή Λεωνόρα αριθμός 1 γράφτηκε το 1807, πολύ αργότερα από την πρώτη παρουσίαση της όπερας Φιντέλιο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, για μια προγραμματισμένη παράσταση της όπερας στην Πράγα που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Την ακούμε από τη Συμφωνία Ιουβέντους που διευθύνει ο Ραφαέλ Παγιάρε.

Ακούσαμε την εισαγωγή Λεωνόρα, αριθμός 1 του Ludwig van Beethoven, ένα έργο που ο συνθέτης αναθεώρησε επανειλημμένα, αναζητώντας την ιδανική δραματική ένταση. Ερμήνευσε η Συμφωνία Juventus υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Παγιάρε. Μεταφερόμαστε από τον γερμανικό ηρωισμό στους παραδοσιακούς ρυθμούς της Νορβηγίας. Ο Edvard Grieg το 1903 μετέφερε στο πιάνο τους ήχους του λαϊκού βιολιού Hardanger, διατηρώντας τους ιδιότυπους ρυθμούς της υπαίθρου. Στο πιάνο είναι ο Howard Gimse.

Ακούσαμε τρία αποσπάσματα από τις νορβηγικές παραδοσιακές χορευτικές μελωδίες έργο 72 του Edvard Grieg με τον Howard Gimse στο πιάνο. Ταξιδεύουμε 4 αιώνες πίσω τώρα, στην κορύφωση της γαλλοφλαμανδικής πολυφωνίας. Ο Josquin des Prez συνθέτει το μοτέτο «Qui habitat» για 24 φωνές, ένα κορυφαίο δείγμα αντιστοιχτικής πολυπλοκότητας. Ερμηνεύουν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Steven Cleobury.

Ακούσαμε το μοτέτο «Qui Habitat» του Ζος Κέντεπρε που ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλίομπορη. Η ελεγία έργο 23 του Γιώζεφ Σουκ που ακολουθεί γράφτηκε το 1902 για τον εορτασμό της μνήμης του ποιητή Γιούλιου Ζάιερ, ο οποίος είχε γράψει έναν επικό κύκλο εθνικών ποιημάτων με τίτλο «Βίσεχραντ» βασισμένο στην τσεχική μυθολογία. Το έργο που υπάρχει σε δύο εκδοχές διαπνέεται από τον λυρισμό της τσεχικής σχολής. Εδώ το ακούμε από το τρίο Lawrence.

ακούσαμε την ελεγία «Έργο 23» του Γιώζεφ Σουκ στην εκδοχή της για τρίο με πιάνο που ερμήνευσε το τρίο Λόρεντς. Από την λόγια τσεχική παράδοση περνάμε στην ανωνυμία των μεσαιωνικών και αναγεννησιακών ακουσμάτων. 5 άσματα, 5 κάντος ακολουθούν, που προέρχονται από την παράδοση της πρώιμης ευρωπαϊκής πολυφωνίας με ρίζες στον ύστερο μεσαίωνα. Η ανωνυμία των δημιουργών αντικατοπτρίζει τη συλλογική φύση της μουσικής αυτής εποχής. Ερμηνεύει το σύνολο Claude Gervais υπό τη διεύθυνση του Gilles Plante.

Ακούσαμε 5 ανώνυμες συνθέσεις, δείγματα της ζωντανής μουσικής παράδοσης περασμένων αιώνων που ερμήνευσε το σύνολο Claude Gervais υπό τη διεύθυνση του Gilles Plante. Σειρά έχει τώρα ο Henry Eccles, μέλος μιας επιφανούς οικογένειας μουσικών του Λονδίνου. Η σονάτα του για κοντραμπάσο και πιάνο που θα ακούσουμε αναδεικνύει τις δεξιοτεχνικές δυνατότητες του οργάνου σε μια εποχή που αυτό είχε κυρίως συνοδευτικό ρόλο. Στο κοντραμπάσο είναι ο Γκάρι Καρ και στο πιάνο ο Χάρμοντ Λούις.

Ακούσαμε τη σονάτα για κοντραμπάσο και πιάνο του Henry Eccles που ερμήνευσαν ο κοντραμπασίστας Gary Carr και ο πιανίστας Harmon Lewis. Επιστρέφουμε στον κλασικισμό και στην Πράγα, την πόλη που λάτρεψε τον Wolfgang Amadeus Mozart. Η Συμφωνία αριθμός 38 γράφτηκε το 1786 και συνδέεται με τον θρίαμβο του Don Giovanni στην πόλη, ενώ χαρακτηρίζεται από την απουσία του μενουέτου. Την μπαρόκ ορχήστρα του Φράιμπουργκ διευθύνει ο Ρενέ Γιάκομς.

Ακούσαμε τη Συμφωνία αριθμός 38 του Wolfgang Amadeus Mozart, τη Συμφωνία της Πράγας, που ερμήνευσε η μπαρόκ ορχήστρα του Φράιμπουργκ υπό τη διεύθυνση του Ρενέ Γιάκομπς. Προχωράμε στον 19ο αιώνα με μια ενδιαφέρουσα μεταγραφή. Ο Bernhard Molik, γνωστός βιολονίστας της εποχής, έγραψε τα τραγούδια δίχως λόγια που ακολουθούν την παράδοση του Μέντελσον, τα οποία ακούμε εδώ σε μια ιδιαίτερη ενορχήστρωση για ακορντεόν και άρπα. Ερμηνεύουν ο ακορντεονίστας Joseph Petrick και η αρπίστα Erika Goodman.

Ακούσαμε 6 τραγούδια χωρίς λόγια του Bernhard Mulik σε διασκευή για ακορντεόν και άρπα που ερμήνευσαν ο ακορντεονίστας Joseph Petrick και η αρπίστα Erika Goodman. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με τον Carl Maria von Weber και το κουιντέτο του για κλαρινέτο έργο 34. Ανήκει στην πρώιμη περίοδο του Weber, γράφτηκε για τον δεξιοτέχνη Heinrich Berman και θυμίζει περισσότερο ένα μικρό κοντσέρτο παρά μουσική δωματίου. Ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων της Οξφόρδης και στο κλαρινέτο είναι ο James Campbell.

0: Ακούσαμε το κουίντετο για κλαρινέτο και έγχορδα του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ, που ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Τζέιμς Κάμπελ και το κουαρτέτο εγχόρδων της Οξφόρδης. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ήταν το 1954 όταν ο Βασίλη Νεμπόλσιν, μαέστρος και μουσικός διευθυντής των Μπολσόι, ήδη από το 1922, επισκέφθηκε απροειδοποίητα ένα βράδυ του 1954 τον Δημήτρη Σωστακόβιτς, τότε μουσικό σύμβουλο του φημισμένου θεάτρου, ζητώντας του να συνθέσει άμεσα ένα έργο για τον εορτασμό της 37ης επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης. Και πράγματι, σε τρεις μόλις ημέρες γεννήθηκε η εορταστική εισαγωγή έργο 96. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σαν του Ματίας Ρούβαλη.